0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, 7 με 9, στο Ναυλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Άντε. Με Ιταλός ξεκινάω σήμερα για την καλή εβδομάδα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί, 5 Οκτωβρίου, με το κρυουλάκι του.

Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Νέα εβδομάδα ξεκινάει, νέα εβδομάδα πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Και μην περιμένετε να το κάνει κάποιος για σας ή να γίνει από μόνοι της. Εδώ βάζουμε πλάτη. Να πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα σε φίλο μας ο Σταύρο. Καλημέρα με βιολογία την πρώτη ώρα για να ξυπνήσουμε. Ούψ. Ξέρω ότι θα προτιμούσες να δείτε γυμναστική πρώτη ώρα για να ξυπνήσουμε, όχι βιολογία. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα Φέη. Καλημέρα στη Λευκάδα που ταξιδεύει άρτα. Καλημέρα Αγγελική που ταξίδεψε. Άκου τώρα Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Καλημέρα George. Σα σκληρά μας ρίχνεις πρωί πρωί. Και καλημέρα στον έτερο George. Αθήνα, Εθνική Οδό πηγαίνοντας για Σκίδρα. Ωραία, πάμε μαζί. Με Πολάνκα, το Ερέσμι Ντέστινο, το Γιώργο Ντέστινο στα Ισπανικά. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μέχρι την Παρασκευή και μέχρι τις 10.

Το 96 τώρα. Είναι 30 χρόνια πριν. Πολάνκα Λούτσερο, του Αρέσμι Ντέστινο, είχε βγάλει ένα άλμπουμ με διάφορες συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες. Ντουέτα, ντουέτς λεγόταν. Ή Αμίγκος, κάπως έτσι. Νομίζω Αμίγκος. Και είχε διαμαντάκια μέσα, τα δικά του τραγούδια, αλλά κάπως αλλιώς. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Φιλοχία και Ιωάννηνα. Ο Τριάνο Τσελεντάνο ήταν στην αρχή. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι το έχει κάνει η διασκευή η Ραλία Χριστίδου. Θυμάμαι ότι ήταν διασκευή, αλλά μην μου ζητάτε εμένα λεπτομέρειες τέτοιες στα ελληνικά. Ανκόρα βίβο. Και Secret και Madonna.

Δευτέρα πρωί, ψυχρούλα με τα μπουφανάκια μας όλοι. Ακόμη κι εγώ έριξα τα μούτρα μου. Και η Μαντόνα μας πηγαίνει σε μια άλλη εποχή με το Secret. Όπως και αυτές εδώ οι κουκλίτσες. Εσείς θα νομίσετε ότι είναι τραγούδι των 70s, των 60s, ότι είναι κάτω από Motown. Αλλά είστε πολύ μακριά. For real, like I do. Το 90s. Άλλα ναι, θα μπορούσαν να το είχαν τραγουδίσει στη Motown. Η Diana Ross, Supremes.

ένα σπάνιο σιγκλάκι από τα μη γνωστά, τα μη αναγνωρίσιμα σε πάρα πολύ κόσμο. For real, άλλωστε μόνο αυτό έβγαλαν. Like I do. Καλημέρα Ηλέκτρα, με προβλημάτισε όλο το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω όσο έχει. Κάποιος από τους δύο μας κάνει λάθος. Καλημέρα από Δημοτικό Σχολείο Μαγνησίου. Μεγανησίου να λέει, Μαγνησίας να λέει. Δημοτικό Σχολείο Μαγνησίου. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα κυρία δασκάλα. Τερέζα, love me more. Η Ελληνίδα Τερέζα.

χωρίς να θυμάμαι ακριβώς, αλλά τραγουδούσε με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ή το Γοριλάκι ή την Οδοντόβουρτσα, ένα από τα δύο. Ένα ήταν η Ελληνίδη μου πάντως. Το άλλο ήταν η Τερέζα. Love Me More. Θα την ακούσετε στο Ναυρακή FM και σε φοβερή διασκευή στο Fly Me to the Moon που το είχαν κάνει για τη διαφήμιση του Κάτι Σάρκ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και ένα ραδιόφωνο που θέλει πολύ απλά να είναι η παρέα σας. Ακόμα και αν δεν του δίνετε σημασία. Ας είναι στο background. Εστονία σας πήγα και goodbye to yesterday.

μια δεκαετία πριν, η Eurovision, όταν λέω τη χώρα. Η Eurovision είναι. Ελληνέα Born στην Γκρόσα, Goodbye to Yesterday. Καλημέρα Τζίνα. Συμπατικό αστείο. Πάνω που είχα διασκευή Modern Talking, μου ζητάς Modern Talking. Οπότε θα πάμε έτσι με Βασιλική. Σέρι, σέρι, lady.

Ελληνίδα Βασιλική, όπως η Ελληνίδα Τερέζα, να διασκευάζει απίστευτα Sherry Sherry Lady. Και εδώ τώρα έχω την πιο περίεργη παραγγελιά. Δεν μου βγαίνει κυλιακιακά δηλαδή. Καλημέρα Τζίνα, you can win if you want, για τη σημερινή διάθεση. Για να μπουστάρουμε και να δώσουμε θετική ενέργεια γύρω μας. Εξαιρετική αφιέρωση στη Στεφανία. Καλημέρα Τζίνα. Ηλικιακά πάντως το τραγούδι είναι πολύ μακριά σου. Modern Talking, ένα συνάση σειρά, ένα διασκευή από Βασιλική και ένα από τα original. Μια άλλη εποχή, ένας άλλος πλανήτης είναι αυτό το τραγούδι.

άλλη εποχή. 1985. Αυτή η μουσική μου φαίνεται ότι έχει έρθει από άλλο πλανήτη, όχι από το δικό μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αίγιο έχουμε. Είστε φανταστικοί, αγαπάμε 80's. Για να κάνουμε τεστάκι τώρα. 80's του 2012. Μη σας μπερδέψει. Είναι οι Γάλλοι, Gypsy Queens, στα Ιταλικά.

L'Italiano Vero, όχι από το κουτουνό, αλλά από τους Γάλλους Gypsy Queens. Σας μπέρδεψε λίγο αυτό. Καλημέρα λοιπόν, Τρίφωνα, καλημέρα στο Αίγιο. Πού μας ανακάλυψες? Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα από τη χθεσινή εβδομάδα που πέρασε και πάμε για τη σημερινή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον χρόνο. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να περνάνε εβδομάδες γρήγορα, να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Εύκολο είναι να το λες, να μου πείτε. You are the sunshine of my life. Ο μεγάλος Stevie Wonder και καλημέρα Λεκό.

You Are the Sunshine of My Life, ο Stevie Wonder και Κωνσταντίνα Μέκαψες. Τσούκα Τσάβες, Take Me Back to Piauí. Μου το στείλες αυτό το βράδυ και το έχω στο repeat μία ώρα.

0: Έχει πιάσει το νόημα των Βρακέ FM και το δικό μου.
1: Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά.
0: Και από Βραζιλία το 70
1: με στα μάτια.
0: Μάνου Τσάο, Κλαλιά Ρένεσε και μάλα μας. Δεν μας έχουν κάνει παρεμβολή, αν Βρακέ ακούτε.

το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: Άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Αναδύλιε να

0: στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
1: Μια από τις πιο περίεργες συνεργασίες που έχουν υπάρξει ποτέ. Να συναντηθεί ο Μάνου Τσάου με Σοκράτη Μάλαμα σε τραγούδι που έχει γράψει η Μίλα μου Βρώμικα, Κλέλια Ρένες. Ήταν η Ανατολή. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψε ο φίλος μας ο Γιώργος. Το ακριβότερο πράγμα στον κόσμο που δεν μπορεί να αγοράσει κανένας πλούτος είναι ο χρόνος. Και θέλουμε να φεύγει γρήγορα. Τραγική ηρωνία. Πολύ ωραίο Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ πολλές φορές πέφτω στην παγίδα και με εσάς. Να φτάσει η Παρασκευή και πλησιάσαμε στην Παρασκευή. Και τι καταλάβαμε, άλλη μια εβδομάδα που έφυγε. Ήταν η Turner. Από το πολύ ωραία της I Don't Wanna Lose You.

1989 η Tina Turner. I don't wanna lose you. Αυτές τις μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, μου ήρθε μια ανάμνηση. Τα περιοδικά της εποχής τότε έγραφαν για την Tina Turner, την αγέραστη. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ήταν κάτω από 40 τότε. Και την έλεγαν η γιαγιά της ροκ. Εμείς θα μου πεις, ήμασταν 15. Έγραφαν λοιπόν τα περιοδικά ότι η Tina Turner κάθε 6 μήνες αλλάζει αίμα. Γι' αυτό μένει, λέει, τόσο νέα. Και σου δείτε σήμερα η ανάμνηση επί Μαζονάκη και λες, ούψ, ούψ, αυτό εννοούσαν. More Than a Woman, οι Bee Gees. Πόσο μεγάλα τραγούδια είναι.

DJs, More Than a Woman. Και λέω να κλείσουμε την πρώτη ώρα με πίνα κολάντα. Rupert Holmes.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Είναι καλοκαίρι του 94 και πέφτουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Και δεν νομίζω ότι για μήνες ακούγαμε τίποτα άλλο. Το MTV δε να το έχει σε high rotation. Ακούσαμε ελάχιστα από αυτούς, αλλά ήταν αρκετό αυτό το τραγούδι των The Motion Project. Η ιστορία του βουνού. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμρακέ FM και το 919.gr. Νέα εβδομάδα, νέες εμπειρίες.

να θυμηθώ και το όνομα. Στεύκα Σαμποτίνοβα, πριτουρίσα πλανινάτα, το βουνό έπεσα κατέρευσα και πλάκωσε τους βοσκούς. Μια βαριά ιστορία. Ένα απίστευτο βίντεο κλιπ στο MTV, επίσης σκοτεινό. Indie Motion Project. Πολύ σωστά γράφει ο Μάικλ. Καλημέρα στο Διμβούργο. Την ίδια χρονιά με Sacred Spirit ήταν. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ταξίδι στο χρόνο σε μια άλλη μουσική. Μια μουσική που δεν μπορείς να βρεις πολύ εύκολα σήμερα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Στέφανε. Συνήθως τα μήνυματά σας έρχονται μαζί. Καλημέρα Εκο. Καλημέρα στην Αθήνα. Η Ανώα. Εδώ έχουμε μια άλλη μουσική.

ένα τραγούδι της φυλής των Ναβάχο. Μπορεί να είναι από Ιθαγενείς Αμερικής, αλλά το συγκρότημα ήταν γερμανικό. Απίστευτο. Φρεσκότατο. Ο John Legend σε τραγούδι και παραγωγή του Pharrell Williams. Fireflies.

get away. Ο Φαρελ Γουίλιαμς γράφει και κάνει παρόγια το John Legend, Fireflies. Ο George λέει θα ταιριάζε έννοια Ian Clark. Ian Clark, Our Darkness. Απλά προτίμησα να κάνουμε μια γέφυρα με Rich Epovery, γιατί το Our Darkness θα μας στείλει πολύ ψηλά σε ρυθμό, αλλά εκεί θα πάμε. Η Αγγελική μου είπε ότι το έκανε remix ο Dim Zach αυτό, με τον οποίο θα επικοινωνήσω αμέσως σήμερα, γιατί μου αρέσουν αυτές οι συμπτώσεις. Come over.

τραγούδι του 81, λατρεμένο, νυχτερινό των Βρακή FM, σε μεταγενέστερη έκδοση. Και αν αλήθεια το έκανε ο Ντίμ Ζαχ, θα του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά η Ριόλα μας γράφει ότι ο Ντίμ Ζαχ με τον Τζος Μαυρίδη κάνανε διασκευή στο My Way του Σινάτρα. Θα το δεχτώ, αλλά θα κρατήσω το My Way ως έχει. Είναι τόσο λατρεμένο που προσπαθώ να μην το ακούω πάρα πολύ συχνά, δεν θέλω να το χορτάσω. Θα μου πεις χορταίνεται το My Way. Άλλο είναι το My Way του Σινάτρα. Εμπειρία. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Εδώ νομίζω ότι είναι η ώρα που γκαζώνουμε. Και σε λίγα δευτερόλεπτα το ρολόι θα δείξει 9 και 19. 2, 1, δικό σας. Ρολόι και συχνότητα σε τάκια. Ann Clark, Our Darkness.

Black, Our Darkness. Δεν μπορώ να ξεχάσω, γράφει ο George, πόσο διαφορετικός κόσμος πεταγόταν να χορέψει όταν έμπαινε αυτό το τραγούδι. Ήταν λίγο χάσιμο. Τώρα νομίζω πέσαμε στα σκληρά έτης. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Ντουπιάνο. Again, again.

αυτό είναι από τα πολύ διαφορετικά έτης. Ντουπιάνο, Again. Από τα ονόματα που μας άφησαν ένα τραγούδι. Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ σε δίσκο, σε μικρά μαγαζιά όμως ήταν εκεί. Εδώ έχουμε την εξέλιξη των Bronski Beat. Δεν προλάβαμε να χάρουμε τους Bronski Beat και μας προέκυψαν οι Communards να διασκευάζουν Don't Leave Me This Way.

Τζέμι Σάμερβιλ. Δεν θυμάμαι τον άλλον. Θα είναι πάντο άλλος. Communards, Don't Leave Me This Way. Μου θυμίζει εκείνο το σκετσάκι του Αρκά στο κομμωτήριο. Τα παιδιά μου, λέει, τσακώνονται, λέει, και μισούνται μεταξύ τους, λέει ο κομμωτής. Λέει, μήπως δεν τα αγαπάς το ίδιο? Βάλει, τι λέτε? Και το Γιωργάκι μου τον αγαπάω και τον άλλον. Αυτό είμαι εγώ με τους Communards. Buona giornata, maestro. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Τέρμα τα είχε και συνεχίζουμε με γνωστό beat. Fair Control, It's the Symphony of Love.

αυτό το beat, αυτό το διάσημο beat, Fair Control, Symphony of Love, ο Ξενθωμάλης με την μπούκλα. Ήταν εποχή που έπαιζαν αρμόνιος κιθάρα. Είναι λίγο κάλτα αυτά. Είναι λίγο κάλτα αυτά τα βίντεο και αυτές οι εικόνες. Ο μεγάλος Mike Oldfield και Anita Hagerland. Innocence. Innocent. Τόσο σαν.

ακούς αυτά τα τραγούδια και σε πάνε όχι σε άλλη εποχή, σε άλλο πλανήτη, λες αλήθεια. Τα ακούγαμε αυτά. Και επειδή πολλές φορές αναφέρω το Βάγγελη Ρίζο, καλημέρα Βάγγελε. Αυτό το τραγούδι το γνώσα και είναι από τα έτης. Reads in your eyes. Απλά δεν έπεσε ποτέ πάνω του. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Όπως λέει και ο Τιμ Ζαχ, τα τραγούδια που δεν ακούσαμε ποτέ είναι νέα τραγούδια.

Είναι από αυτά που κάποιος άλλος τα χόρεψε σε δίσκο. Απλά νομίζω ότι δεν είχε φτάσει στην άρτα αυτό το Max Segler. Reads in your eyes. Εγώ πότε το γνώρισα μέχρι πριν μερικά χρόνια. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρόμπιν. Και ο Αλίμονε Λευκάδα. Πόσο Λευκάδα πια. Ο Καλέ δεν μας πειράζει. Μας αρέσει και πάρα πάρα πολύ. Να και το κέντρο. Ραντεβού έχετε εσείς. Ο Ευάγγελος. Καλημέρα πτήσιμο. Του στέλνεις μήνυμα, μπαίνω στο στούντιο, στείλε. Πίνω ντάντζιο. Μπάλα, μπάλα.

είναι απλά τραγούδι. Λένε ένα τραγουδάρα. Καλημέρα στο Μεγανέσαι. Καλημέρα από Μύτη Καπρέβεζας. Καλημέρα Μιχάλη και Ειρήνη. Καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Τα γλυκά που κάνετε είναι από άλλο πλανήτη. Secret Service, Flash in the Night. Πέσαμε στα βαθιά 80's. Ελπίζω ο φίλος μας από το Αίγιο να τον βρω. Ο Τρίφωνας είναι ένα ακόμη εδώ. Flash in the Night και ψάχνω για ένα ακόμη.

0: Αυτά είναι πολύ βαθιά αίτης. Αυτά και οι μεγαλωμένοι στα αίτης μπορεί να μην τα ξέρουν. Secret Service, Flash in the Night. Και μια Σάνων και ένας χρυσός έξαρχος να σας αναλάβει από εδώ και πέρα, που είστε και μπόλικοι. Let the music play μέχρι τις 11. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Περιμένουμε σε κανένα δεκαήμερο Χρήστο Στάθη Αγόρο. Θα κάνει comeback Δευτέρα και Τετάρτη. Αλλά ζήτησε να είναι και αυτός σε ελεύθερη συμβίωση.
1: Και αυτός.
0: Και αυτός. Δηλαδή αν δεν έρθω, λέει, αν δεν έρθω μια Δευτέρα πειράζει. Θα το επιτρέψουμε νομίζω.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.
9: Sting it some, everybody.

Μια σπάνια συνέβρεση. Tom Jones μαζί με Sting. Και οι δύο τότε στα καλύτερά τους. BBC live από εκπομπή. Αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χρήστος Αξαρχός. Και εσείς μέχρι τις 11 θα ακούσετε μουσικάρες. Καινούριο Dim Zach. It's only love. Άλλο δίδυμο εδώ. Simply Red μαζί με το The Man, Barry White.

στήσει ηλίου σήμερα 19.03. Όσο πάει μειώνεται. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας και Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι η μέρα Ζάναξ σήμερα. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής και Παγκόσμια μέρα των εκπαιδευτικών. Και σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύζει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Όλο καινούριο. Foreign Affair. Α, γιορτάζει και η Χαριτίνη. Καλώς στην Τζόρτζια. Καλημέρα, Στάθια.

Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα Ζόρζ. Καλημέρα στη Λίνα. Καλημέρα στο DJ Άγη Σαλονικά. Στο chat ξέρετε, γράφετε ό,τι θέλετε ή περίπου ό,τι θέλετε. Bonsoir Toronto. Good evening Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδίες, Γαλλίες, Ελβετίες, Βρυξέλλες, Ολλανδίες και στην British Empire. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, μιας και είπα British Empire. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας λέει στις πρώτες μέρες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έκρινε πως τα αεροπλάνα δεν είχαν καμία στρατιωτική αξία. Γιατί όμως? Καθώς κανένας πιλότος δεν μπορούσε να βλέπει, λέει, με τον αέρα το χτυπάει στα μάτια με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και μετά φόρεσαν γυαλιά. Αυτό το ταραραραντάν είναι από το All She Wants. Χλίδες, γούνες και 70's. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. Peggy Lee.

Έβλεπα ένα κλιπάκι τώρα από την Dolce & Gabbana. Η Naomi Campbell περπατάει ακόμα πασάρελα. Μιλάμε για τρομερό DNA, έτσι. Προσέχει βέβαια, τρομερό DNA. Peggy Lee, Something Stupid. Και Dario Carmencita, Ισπανός ρεμίξερ. Μας χαρίζει ένα All Night Long. Πρώτη παρουσίαση σήμερα.

Thus, καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα Ιωάννη. Καλημέρα στον Αλέκο εδώ. Καλημέρα και στη Λεβεντογένα Κρήτη. Καλημέρα Παναγιώτη. Πρώτη είδηση, είστε πάλι με την κακοκαιρία. 8 εγκλωβισμένοι λέει στη Σαμαριά, στο Φαράγγι. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Απόβαση κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Lion Ridge. Dario Garmitsita. All night long. Και πάμε Σαλόνικα. Τώρα πάμε στο Ζωζέ. Εμείς, όσα και αν κάναμε εμείς. Στα αγγλικά, όχι στα γαλλικά, είναι νους.

Καλημέρα, Τολία. Να ξέρεις, η κουκίδα φαίνεται βουκούραστη. Όχι και συνάω. Αν μπείτε στο chat, θα δείτε μια φωτογραφία από που μας ακούν live τώρα. Για περιφερειακό ράδιο με θελοντές, νομίζω είναι καλά.

0: Τζορτζ Μαυρίδης από τα καινούρια.
1: Αυτό να μη φοβάσαι πια.
0: Και τι έρχεται? Λιέμπε September Affair. Στη Βραζιλία άλλαξε ο πρώτος και βγήκε ο Μπολσαρνάρο, λέει. Ο Λούλα δεύτερος, αλλά πάνε για δεύτερο γύρο.

Πέρασε μισάωρο, δεν κατάλαβα τίποτε. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξαρχός. Εσείς ακούτε 9-19 Βραγία FM και ακούτε τα καλύτερα. Μείνετε μαζί μου, έρχονται κι άλλα. Ακριβώς όπως είναι αυτό ο οποίος διαρωτάται, what is love? Brand new remix. Amelissa.

χαμός γίνεται στη Γαλλία. Γαλλία λέει σε αναβρασμό. Έως 500 λύκεια κλειστά μετά τις βίαιες μαθητικές κινητοποίησεις. Χιλιάδες συλλήψεις. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι προβληματάρα. Αμέλισσα. What is love? Και από τη μία love θα σας πάω στην άλλη love τώρα. DJ Re, Έλληνας remixer, διασκευάζει Donna Summer.

ό,τι παρουσίασε σήμερα. Κομμάταρα. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα και στην υποδιεύθυνση του οπτήσιμου. Ιταλικό έχω. Μεγάλη σοπαλία χτες με τη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Και βγήκε ο Κλοπ μετά και είπε ότι δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλο μάτς με την Ελλάδα. Donna Summer, DJ Re, ο Remixer. I feel love. Και έρχεται το The Power. Brand new remix και αυτό.

Παναγιώτη Δικαίου. Άλλο ζήλια, άλλο φθόνος. Η ζήλια που σ' άλλη και ο Ψινάκης, που να είναι με την καλή. Η ζήλια που σ' άλλη και ο Ψινάκης, που να είναι με την καλή.

κορίτσια για σας λέει. Tonight is gonna be a good night. Δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Από τις τυχερές Δευτέρες. Γιατί έχει UEFA Nations Link. Τα μας αρχίζουν 10 παρά τέταρτο. Το όλοι έχει Ρουμανία, Σουηδία. Αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον είναι το Γαλλία-Βέλγιο. Άρα, κυρίες μου, νομίζω ότι από τις 9 και κάτι μέχρι τις 12 είστε ελεύθερες. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη Δευτέρα. Δεν θα ξαναβρείτε τέτοια Δευτέρα. Καλημέρα στη Μούτα. Black Eyed Peas. I've got a feeling. Και I found you. Και έρχονται 3 καινούρια. Όλο καινούρια όμως.

Ακούστε η είδηση. Το FBI συνέλαβε, λέει, γυναίκα στο Λος Άντζελες, τώρα, στο αεροδρόμιο, που κατηγορείται ότι κατασκόπευε το γιο του προέδρου της Ταϊβάν για την Κίνα. Όλα αυτά σε αμερικάνικο έδαφος. Καταλαβαίνετε, οι μυστικές υπηρεσίες τι ψάχνουν να βρουν. Το παραμικρό λάθος, προφανώς για να τον εκβιάσουν, έτσι. I found you. Ταιριάζει ακριβώς με την είδηση. Τη βρήκαν πριν φύγει, πριν βιβαστεί στο αεροπλάνο. Έρχεται πρώτο ολοκένουργιο έκπληξη. Κάτι σας λέει. New old stuff.

Giorgio Moroder, Moroder, The Chase. Υποδιεύθυνση σου έρχεται. Λούκα Σκέτη. Λούκα Σκέτος. Τι βέντο.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό ήταν για την αρχή της εβδομάδας. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Εξαρχός. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Σας αφήνουμε ένα David Guetta, μπορεί να είναι και AI. Μια more. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Andrea Kia FM.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Θρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.
6: And there goes back the knife.

χαμηλά, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

ότι ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

summer comes.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: que al hombre te lo desvela.
1: Una pena extraordinaria,
0: como el ave solitaria,
1: con el cantar se consuela.
2: Ambraquía FM.
3: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
5: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
6: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
5: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
5: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
7: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
2: Αμβρακία FM.

Let's hear it one more time. You got it.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
8: Αμβρακία FM.
9: They're here. Are we ready?
10: As ready as we'll ever be.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.
3: The world is a vampire.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτα, στον Αυρακή FM και τους 919. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Δευτέρα σήμερα, πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους σας. 5 λεπτά μετά τις 7. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, όπως κάθε Δευτέρα.

classic rock οι επιλογές για σήμερα, όσο τις αφήσουμε τέλος πάντων να παίζουν σαν διάμεσα. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, ευχαριστώ πολύ.

Οκτώβρης, ε. Πότε μπήκε, πότε πέρασε ο Σεπτέμβρης, πότε φτάσαμε στην πέμπτη μέρα του Οκτωβρίου. Πότε θα στολίσουμε για Χριστούγεννα, χα. Λέω τώρα. Παζάρι τέλος, μου χούστς μάλλον τέλος. Στην παραμύθια από χθες, ο Λάμποβος. Είναι τελευταίες μέρες από αυτή την μεγάλη, την τριβδόμαδη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων για το Nations League. Έτσι έχει αποφασίσει τώρα ότι θα πηγαίνει. Νοέμβρη ξανά έχει πάλι. Αλλά ήταν κάτι που έχει δώσει ενδιαφέρον το Nations League, κυρίως μετά και τις αρκετές επιτυχίες της εθνικής μας. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό. Το παρακολουθήσαμε έτσι με μεγαλύτερη θέρμη. Αίτητη σε 4 παιχνίδια, τα 2 με την Γερμανία, το 1 με την Ολλανδία. Πρώτη στον όμιλο, με σχεδόν διασφαλισμένη μία θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης για το Euro του 28 και πολύ κοντά στην πρόκριση στα πρεμιτελικά του Nations League, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση της under construction νέας Γερμανίας, του Jürgen Klopp, που επιστρέφει στην πατρίδα του με το χειροκρότημα του ελληνικού κοινού, τις αγκαλιές με τον Τζιμίκα και τον Καρέτσα, αλλά πάλι ουσιαστικά ιτημένος από την Ελλαδίτσα, όπως λέγανε οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, συγγνώμη, που μεγαλώνει και οριμάζει από τέτοιους είδους τουρνουά και παιχνίδια με αντιπάλους τέτοιες ποιότητες που σε υποχρεώνουν να παίζεις ως κατώτερος, αλλά να δίνεις τα πάντα για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Και αυτή η Ελλάδα πήρε σε αυτόν τον κύκλο αγώνων το maximum που μπορούσε. Έλειπε ο Τζόλης, έμεινε στον πάγκο ο Καρέτσας. Η Ελλάδα παρατάχθηκε με τη γνωστή συνταγή του φετινού Nations League. Η Γερμανία την κατασπάραξε στο πρώτο ημίχρονο. Την κατασπάραξε, αλλά δεν τη δάγκωσε. Μανιασμένο πρέσα, δεύτερες μπάλες, κερδισμένες μονομαχίες. 1-15 οι τελικές προσπάθειες. 37-63%, αλλά zero η Mannschaft στο πρώτο μέρος, το οποίο κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Zero διότι δεν είχε φορ. Zero διότι σε σετ παιχνίδι αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες απέναντι σε 10 παίχτες που είχαν κλειστεί στα πούλμαν τους. 0 γιατί οι Έλληνες δεν μπορούσαν να αλλάξουν τέταρτη πάσα, αλλά αμυντικά ήταν πειθαρχημένοι, συγκεντρωμένοι, και ο Τζολάκης ήταν για ακόμη μια φορά σε υπέροχη βραδιά. Δεν ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή, είχαμε μεγάλες αποστάσεις στην επίθεση, δεν είχαμε γρήγορες μεταβάσεις, είπε ο Ντίνος Μαυροπάνος, και όλα αυτά ήταν εμφανή στο πρώτο μισό. Αν το καλοσκεφτούμε, τη μεγαλύτερη καθαρή ευκαιρία στο πρώτο μέρος την είχε η Ελλάδα με την καρφωτή κεφαλιά του Μασούρα από τη θαυμάσια σέντρα του Κώστα Τσιμίκα στο τρίτο λεπτό. Και χαρακτηριστικότερο όλων ήταν ότι το γκολ που βρήκαν οι Γερμανοί στο 34 και ακυρώθηκε μέσω VAR, σωστά για χέρι του Μπίσοφ, στην εκκίνηση της φάσης, το βρήκαν σε κόντρα επίθεση από χαμένη μονομαχία του Κουλιαράκη σε μια άλλη κεφαλιά στη μεσαία γραμμή, χαμένη μάχη του Σάλιακα με τον Σέρχαρντ στη δεξιά πτέρυγα. Σέρχαρντ, παρένθεση, τι τα έχουν κάνει έτσι αυτά τα πόδια σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και ένα πλασέ του Μπούρκαντ από τη μικρή περιοχή. Οι πανηγυρισμοί της εξέδρας όταν ο Κλερμάν Τουρπέν ακύρωσε τον γκολ ήταν η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου για τους φιλάθλους που κατέκλυσαν την Τούμπα. Και η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με ένα τεράστιο ούφ ανακούφισης και το καλύτερο σκορ που θα μπορούσε να έχει, το 0-0 προφανώς, σε διαφημιστικότερα περιβάλλον στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα στον δρόμο, σωστές επιλογές για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα. Η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτας, στο Millionaire Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Millionaire Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτας 47, έναντι της εφορίας.
τώρα στα δικά μας πολλοί περίμεναν τα χειρότερα στο δεύτερο μισό, αλλά αυτές οι δύο αλλαγές του Γιοβάνοβιτς στο 46 την βοήθησαν την εθνική να αναπνεύσει, να παίξει σε πιο ψηλά μέτρα, να βγει από το καβούκι της. Ο Καρέτσα στη θέση του Κιζηρίδη προσέφερε 3-4 ατομικές προσπάθειες και έναν σταθερό κίνδυνο για τους αντιπάλους. Και ο τρομερός Ανδρούτσος έδωσε αυτή τη φορά σαν αλλαγή τη στήριξη που χρειαζόταν Ζαφίρη σε Κουρμπέλης. Καλή και οι δύο, αλλά καλύτερος όλων στο δεύτερο μέρος νομίζω ότι ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης. Πραγματικά δεν παιχνίδι έκανε και ας ήταν μόνος του στην επίθεση. Πόσο ποδοσφαιρικό ξύλο έφαγε από του στόπερ της Γερμανίας, πόσες μάχες, πόσα σπριντ με τη στήριξη του Μασούρα και του καταπληκτικού Τσιμίκα που έβγαλε ένα ακόμα 90 λεπτό. Και πόσα φάουλ δεν του έδωσε ο κατά τα άλλα καλός Κλέρμαν Τουρπέν. Η Ελλάδα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ότι δεν θα έπαιζε πάλι το ρόλο του ποντικού απέναντι στη γάτα και τα κατάφερε τελικά μια χαρά, κρατώντας τους Γερμανούς μακριά από την περιοχή τους ή οθώντας τους γιώμες για το κεφάλι του Βολντεμάντε. Ο Κλοπ δεν πήρε και τόσα πολλά από τις αλλαγές του ως ο Γιοβάνοβιτς και είδε την ομάδα του για δεύτερο σερί παιχνίδι να μένει στο 0 και με τρεις πολύ καλές φάσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ένα θέμα είναι το gegenpressing, ένα άλλο θέμα για τους Γερμανούς όμως είναι και το ατομικό ταλέντο στο οποίο υπολείπεται συγκριτικά με πολλές γενιές φανταστικών παικταράδων σαν τον Λόταρ Ματέους, τον Ρούντι Φέλερ που βρέθηκαν χθες βράδυ στην Τούμπα. Η Γερμανία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις μία τελική εντός εστίας στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Έλληνες φιλάθλοι αποχώρησαν ενθυμούμενοι ένα πιθανό τακουνάκι σκορπιού του ηγέτη της άμυνας του Ντίνου Αυροπάνου και ένα αχ σε δύσκολη σκαστή κεφαλιά του Μασούρα στο 76, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι με το τελευταίο σφύριγμα του Γάλλου ρέφερι οι Έλληνες διεθνείς αγκάλιασαν ο ένας τον άλλον, δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν, μαθαίνουν να παίρνουν αποτέλεσμα από κοντζάμ Ολλανδία και κοντζάμ Γερμανία ακόμα και αν υποφέρουν λόγω απολειών, κόπωσης και φυσικά διαφοράς κλάσης και παιδείας συγκριτικά με τέτοιου μεγέθους ποδοσφαιρικές σχολές. Και αφού ξεκινήσαμε βαθιά, ας το συνεχίσουμε.

στα προσωπικά τώρα του κάθε παίχτη. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από τον Τζολάκη, από τους 8 βαθμούς, από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παίξει 4 παιχνίδια σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία και ακόμη ψάχνει ποιος θα την κερδίσει. Θα ξεκινήσω όμως από μια φάση που κράτησε μερικά δευτερόλεπτα. Στο 32ο λεπτό ο Μπίσοφ κερδίζει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, η Γερμανία ξεδιπλώνεται, ο Μπούρκαρντ σκοράρει το γήπεδο παγώνει. Μισό λεπτό, η φάση γυρίζει πίσω, VAR χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της επίθεσης, τον γκολ ακυρώνεται και εκεί ακριβώς σκέφτεσαι κάτι που ξεπερνάει το σφύριγμα αυτό καθ' αυτό. Αυτή την Ελλάδα την υπολογίζουν πια. Για να τα λέμε όλα, η απόφαση ήταν σωστή. Καμία χάρη, κανένα δώρο, η παράβαση υπήρχε και το VAR έκανε τη δουλειά του. Όμως η εικόνα έχει το συμβολισμό της. Η Ελλάδα επέστρεψε στο ευρωπαϊκό κάδρο, παίζει στη Λίγκα A απέναντι στους καλύτερους, μαζεύει βαθμούς και κάθε λεπτομέρεια των αγώνων της έχει βάρος. Κάποτε ήμασταν το μάτς που ο μεγάλος σημείωνε με στυλό δίπλα 3 βαθμοί, τώρα πρέπει πρώτα να μας κερδίσει. Ας δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί σε λίγες ημέρες σε αυτή την εθνική. Νίκη 2-1 στη Σερβία με ανατροπή, νίκη με 1-0 στη Γερμανία, 2-2 τους Ολλανδούς στην Τούμπα, μας σοφάρισαν στο 2-2, 0-0 ξανά με τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο, 8 βαθμοί, αίτητη. Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση και μαζί την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro 28. Και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ψάχνει μία νίκη για να σφραγίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του Nations League. Ως που θα φτάσει σε αυτή η φουρνιά? Τζολάκης, Μαυροπάνος, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Ιωαννίδης και τα άλλα παιδιά. Ποδοσφαιριστές που ψήνονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το ταλέντο ήταν πάντα εκεί. Τώρα όμως προστίθεται το δύσκολο κομμάτι, η προσωπικότητα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι η χρυσή γενιά αρχίζει να γίνεται αδόφιο χρυσάφι. Και ναι, όπως το βλέπω εγώ στα δικά μου μάτια, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς παίχτες που μπορούν να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους της Ευρώπης. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, οι Γερμανοί στην Τούμπα ήταν καλύτεροι. Μας πίεσαν, μας έκαναν ευκαιρίες. Ο Τζολάκης έκανε βραδιά, μεγάλο τερματοφύλακα, πως συνηθίζει άλλωστε. Και βασικά μας έδειξε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους της Ευρώπης. Εδώ βρίσκεται όμως μια ακόμη κατάκτηση αυτής της ομάδας. Έμαθε να τρώει και ποδοσφαιρικό ξύλο χωρίς να πέφτει όμως κάτω. Δεν είναι κάθε βράδυ Σερβία και δεν θα κυλάει πάντα η μπάλα όπως θέλουμε. Στη Λίγκα A βρίσκονται ομάδες που μπορούν να σε στριμώξουν άγρια, όπως το έκανε η ομάδα του Κλόπ χθες. Αλλά εκεί φαίνεται και πόσο έχει μεγαλώσει ένα σύνολο. Άντεξε το πρώτο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα Γιοβάνοβιτς διόρθωσε πράγματα. Οι αλλαγές βοήθησαν, ο Άνδρουτσος μπήκε καλά, το κέντρο ισορρόπησε και η Γερμανία σταμάτησε να βρίσκει τους ίδιους διαδρόμους. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αργήσει να αντιδράσει απέναντι στους Ολλανδούς και το πληρώσαμε. Τρεις μέρες μετά διάβασε το πρόβλημα, το διόρθωσε και έτσι μεγαλώνουν και οι ομάδες και οι προπονητές τους. Δεν είναι να γίναμε Ισπανία και ευτυχώς κανείς δεν χρειάζεται να μας πουλήσει τέτοιο παραμύθι. Αυτό που γίναμε είναι πολύ πιο χειροπιαστό. Είναι η ομάδα που πρέπει να τη σκοτώσει ποδοσφαιρικά για να πέσει. Τώρα και μετά είναι ο Μαυροπάνος. Έχει ενοχλήσεις. Ο Γιοβάνοβιτς αποφασίζει να τον προστατεύσει και βάζει το Ρέτσο. Μαυροπάνος, τον Τζουμάρκα, έτσι. Ο Μαυροπάνος αντιδρά, θέλει να συνεχίσει, εκνευρίζεται. Λάθος αντίδραση προς τον προπονητή. Ο ίδιος το κατάλαβε και μετά ζήτησε συγγνώμη. Μέχρι εδώ, OK. Πίσω από τον εκνευρισμό όμως κρύβεται μια εικόνα που μου αρέσει για αυτή την ομάδα. Ένας παίχτης που το σώμα του του λέει ως εδώ και μέσα του φωνάζει coach, άσε με μέσα. Αυτά πάρνηση. Επιθυμία να μην φύγει από αυτή τη μάχη και έτσι ακριβώς χτίζονται και τα αποδυτήρια. Και βέβαια υπάρχει και η εικόνα της εξέδρας. Γεμάτη τούμπα, με παλμό, με φωνή. Μια βραδιά της γαλανόλευκης που έμοιαζε ξανά με γεγονός. Περάσαμε χρόνια που η σχέση του κόσμου με την εθνική είχε παγώσει. Έπαιζε η ομάδα και πολλές φορές περνούσαν σχεδόν απαρατήρητοι. Τώρα περιμένει το επόμενο παιχνίδι. Και αυτό ίσως είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα του Γιοβάνοβιτς και αυτών των παιδιών. Έκαναν ξανά τη γαλανόλευκη υπόθεση όλων μας.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει λάθη, θα κάνει και άλλα, θα τον κρίνουμε όταν πρέπει και θα του πιστώνουμε όσο του ανήκουν. Το σημαντικότερο όμως βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Έχει φτιάξει ένα σύνολο που πιστεύει στον εαυτό του, τον εμπιστεύεται και πηγαίνει στα μεγάλα παιχνίδια με την αίσθηση ότι έχει δουλειά να κάνει. 13 Νοέμβρη στην Ολλανδία, 3 μέρες αργότερα Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Μία νίκη, η Ελλάδα βρίσκεται στα πρώιμη τελικά του Nations League. Ναι, έχει δρόμο μπροστά της, θα κάνει και κάποια παιχνίδια, θα χάσει κάποια στιγμή, θα βρει αντιπάλους που θα της δείξουν πόσα ακόμα πρέπει να μάθει, αλλά πλέον βρίσκεται εκεί, είναι στο κάδρο, είναι στην κουβέντα, ενερχόμενη δύναμη της Ευρώπης, και την επόμενη φορά που κάποιος μεγάλος θα δει Ελλάδα απέναντί του, δύσκολα θα βάλει το τριάρι δίπλα με το στυλό, μάλλον θα πάρει μολύβι. Λοιπόν, σας πήρα από τα μαλλιά, να δω λίγο τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μουτσάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα Άλεξ, έχει πραγματάκια να συνεχίσουμε. Και από ό,τι βλέπω έχει και απορίες, οπότε να τις μαζέψω να τις λύσουμε.

Βλέπω ότι υπάρχει αναφορά σε πρόσωπα της Εθνικής και σε σύνολα. Άλλος τους αναφέρεται σε Μαυροπάνο, άλλος σε Τζολάκη, άλλος σε Τσιμίκα. Εντάξει. Μετά πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η επιθυμία της FIFA να συγκεντρώσει τις υποχρεώσεις των εθνικών σε λιγότερα αλλά μεγαλύτερα παράθυρα έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίκνωση 4 αγωνιστικών μέσα σε 11 ημέρες. Η Εθνική κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα και το πέρασε της 4ης αγωνιστικής βρίσκει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A μαζί με τους Ολλανδούς. Πώς μοίρασε τώρα ο Γιωβάνοβιτς τον χρόνο συμμετοχής ώστε να καταφέρει η Εθνική να φέρει πέρας το πρώτο σκέλο της φάσης των ομίλων. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 21 παίχτες, εκ των οποίων μόλις 4 ξεκίνησαν ως βασικοί και στα 4 παιχνίδια αποτελώντας τους σταθερούς πυλώνες της εθνικής ομάδας. Ο Τζολάκης ανέλαβε τον ρόλο του πρώτου τερματοφύλακα. Ο Μαυροπάνος αποτέλεσε τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη της αμυντικής γραμμής. Ο Τσιμίκας κάλυψε την αριστερή πλευρά της άμυνας σε όλα τα παιχνίδια, ενώ ο Παυλίδης, έχοντας πλέον και το ρόλο του αρχηγού, αποτέλεσε σημείο αναφορά στην επιθετική γραμμή. Μάλιστα, Τζολάκης και Τσιμίκας δεν έχασαν ούτε ένα λεπτό συμμετοχής, αγωνιζόμενοι στο 100% του συνολικού χρόνου των τεσσάρων αυτών αγωνιστικών. Ενώ τώρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου, Μαυροπάνος και Κουλιαράκης αποτέλεσαν αχώριστο δίδυμο στα φετινά παιχνίδια του Nations. Ο Ρέτσος αποτέλεσε τον συμπαραστάτη του σταθερού Μαυροπάνου στα 3 πρώτα μάτς πριν από την επιστροφή του Κουλιαράκη και στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς. Ο λιγόλεπτες συμμετοχές κατέγραψε ο Μιχαηλίδης, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή στα τελευταία λεπτά των τριών πρώτων αγωνιστικών. Στα αριστερά του Μίκα συνέχισε να είναι αναντικατάστατος, ειδικά μετά την απουσία του Γιαννούλη, ενώ στα δεξιά ο Βαγιανίδη ξεκίνησε σαν βασικός στα 2 πρώτα μάτς πριν να αποχωρήσει με ενοχλήσεις. Την θέση του ανέλαβε στα υπόλοιπα 2,5 ας πούμε παιχνίδια ο Σάλιακας. Κουρμπέλης και Ζαφίρης αποτέλεσαν τους βασικούς κεντρικούς χαφ, καταγράφοντας 3 συμμετοχές ως βασική, 1 ως αλλαγή έκαστος. Σημαντικό μερίδιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής πήρε και ο Ανδρούτσος, όχι μόνο αγωνιζόμενος και στα 4 μάτς, αλλά ξεκινώντας μάλιστα ως βασικός στα 2 από αυτά. Ελάχιστο χρόνο συμμετοχής πήρε στο τέλος της 4ης αγωνιστικής και ο Χρήστος Μουζακίτης. Με αιχμή λοιπόν του δόρατος τον Παυλίδη, ξεκίνησε η Ελλάδα και στα 4 παιχνίδια, αλλά με διαφορετικό παρτενέρ κάθε φορά. Στην πρώτη αγωνιστική με τους Σέρβους, δίπλα στον Παυλίδη, ξεκίνησε ο Κοστούλας. Στη Γερμανία ξεκίνησε ο Τετέι, ενώ στα 2 εντός με Ολλανδία και Γερμανία, δίπλα στον Παυλίδη, είδαμε τον Φώτη Ιωαννίδη. 2 συμμετοχές ως αλλαγή, αλλά με ένα νικητήριο γκολ ο Τάσος Δουβίκας. Στα εξτρέμ, βασικό ρόλο ο Τζόλης και Καρέτσας, με τον Μασούρα να αντικαθιστά από ένα σημείο και μετά τον τραυματία Τζόλη. Ενώ ανάσες στον Καρέτσα έδωσε στο τελευταίο παιχνίδι της Τούμπας ο Κιζηρίδης, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας.

Αυτά για την εθνική. Δεν έχει νομίζω και λόγο να το συνεχίσουμε παραπέρα. Έχουμε δύο παιχνίδια τον Νοέμβρη, πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Έχουν γίνει γνωστοί και 25 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το βραβείο του Golden Boy. Βλέπω μέσα Καρέτσα και Κοστούλα στην τελική αυτή λίστα. Εντάξει, τώρα ομαδικά μικρή σημασία έχουν αυτά. Ατομικά σίγουρα είναι κάτι που οι ίδιοι οι παίκτες θα το θύμουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Αυτά για εθνική. Ας γυρίσουμε σελίδα, γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την επιστροφή της Super League σε δράση, με Derby Aeonion, με πραγματάκια γενικά. Και όπως παρατηρώ στα μηνύματα το πρωί, μάλλον, που έβαλα το story, πολλοί έχετε ξεχάσει τι έχει γίνει σε αυτή την έναρξη της φετινής Super League. Θα τα θυμηθούμε όλα, μην αγχώνεστε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live, είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, παρέα και σήμερα έως τις 9. Επιτέλους τώρα για την καθημερινότητα των συλλόγων και όσων ασχολούνται με αυτή, μπαίνουμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης μιας παρατεταμένης διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων, αναμετρήσεων συγγνώμη, των εθνικών, τέτοια που δεν είχε προηγούμενο στο παρελθόν. Ποτέ ξανά δεν υπήρξε διακοπή για παιχνίδια εθνικών ομάδων διάρκειας 3 εβδομάδων, και βέβαια αφού μόλις είχε ξεκινήσει και η σεζόν για τα γκλάμπανα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Το κακό είναι πως και την επόμενη σεζόν τέτοια εποχή θα προβλεφθεί να υπάρξει αντίστοιχη διακοπή 3 εβδομάδων, κάτι νομίζω που δεν ικανοποιεί ούτε ποδοσφαιριστές ούτε προπονητές σε συλλόγους και εθνικές, ίσως ούτε και το κοινό. Γιατί λοιπόν το κάνουν αυτό? Γιατί μπορούν και τους αποσχολεί η πάρτη τους προφανώς, μιας και στην UEFA είναι τα ίδια με την FIFA και σκουνάει το δάχτυλο ο Τσέφεριν τώρα στον Ιφαντίνο. Η ευθύνη ωστόσο ανήκει κυρίως στις διοικήσεις των κλαμπ, που θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει στους πρωταγωνιστές, στους ίδιους δηλαδή τους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές, διότι αν αυτοί αντιδρούσαν μαζικά και δεν έπαιζαν, θα είχαν βάλει τέλος πριν καν προκύψουν τα ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, στα δικά μας, μιας και με αφορμή την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη δράση σε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και κύπελο, μπορούμε να εστιάσουμε σε όσα έχουμε δει να συμβαίνουν στις 4 ομάδες που αναμένεται να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Προφανώς και πρόκειται για συμπέρασμα της εποχής έως την πρώτη διακοπή και μέχρι την επόμενη. Όλα δίνονται να είναι διαφορετικά για κάθε από τις ομάδες που αναμένουμε και έχουν την υποχρέωση να πρωταγωνιστούν, ή έστω αυτό επικοινωνούν επισήμως, ότι στοχεύουν να πετύχουν, να διεκδικήσουν με σκοπό να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, το κύπελο και κάτι έξτρα, ανάλογα τη διοργάνωση που συμμετέχει κάθε ομάδα στην Ευρώπη. Πρωτού ξεκινήσω με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να ξεκαθαρίσω ότι αποτελεί νέα αρχή πλέον στη σεζόν μετά από τόσο μεγάλη διακοπή για όλες τις ομάδες, και όσα έχουν ήδη επιτευχθεί ανήκουν στην ιστορία και ήδη τα προσπερνάμε εύκολα και δεν τα θυμάται καλά κανείς. Στο Διέφερο λοιπόν έχουμε προφανώς θετική κατάληξη του πρώτου κομματιού της σεζόν μέχρι την διακοπή που διανύουμε, τη στιγμή βέβαια που θα μπορούσε να ήταν και ιδανική, όχι τέλεια, αρκεί να είχε μια λιγότερη έστω γκέλα στη Super League. Η ομάδα του Νίκολιτς σημείωσε νωρίς την μεγάλη επιτυχία με την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης και μάλιστα έκανε κίνηση με το δεξί στο κυρίως μενού του Champions League στα Φιλαδέλφια. Στο πρωτάθλημα είναι στο μείον 4 από την κορυφή και στα εντός έδρας έχει παρουσιάσει ίσως από το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, με απόσταση από τους δύο κυρίως, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τη στιγμή που προβληματίζει μακριά το γήπεδό της. Τώρα, έπειτα έχουμε τον Παναθηναϊκό, τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, με το απόλυτο νικόν στο πρωτάθλημα και ο οποίος μοιάζει μέχρι αυτή την πρώτη διακοπή να μπορεί να αποτελέσει βασικό, ίσως τον βασικότερο αν κρίνουμε μέχρι τώρα μόνο στη σεζόν, διεκδικητή του τίτλου. Τελευταία φορά το έκανε το 23 απέναντι στην ΑΕΚ λοιπόν, που κατέχει το τρόπαιο. Πέρασε τις εξετάσεις οριακά της Ευρώπης στην προκριματική διαδικασία και αυτό απογείωσε την αυτοπεποίθηση των παιχτών του Νίστρουπ, τη στιγμή που αγόραζε και αυτός χρόνο για να χτιστεί η νέα ομολογουμένος ομάδα που έχουν οι πράσινοι. Είναι ξεκάθαρο εντός και εκτός γηπέδων πως το τριφύλι φέτος θέλουν την κούπα. Μένει να φανεί αν θα αντέξουν στην πίεση του πρωταθλητισμού, μιας και έχουν περάσει χρόνια, πολλά όμως, μιας και διανύουμε το 17ο δίχως πρωτάθλημα. Κάτι που στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δείχνουν οι πράσινοι ότι μπορούν να το κάνουν, να το πάνε μέχρι τέλους. Βοηθά σε αυτό η σωστή δουλειά που έγινε στην ενίσχυση, με στόχευση και σχέδιο στον Παναθηναϊκό, κάτι που επίσης έχουμε πολύ καιρό να δούμε.

στον ΠΑΟΚ τώρα τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα και με πολλά ερωτηματικά, τα οποία αν έχουν σωστή απάντηση στην πορεία της σεζόν θα δώσουν δυνατότητα διεκδίκησης του τίτλου μέχρι τέλους. Νέος προπονητής, ο Λύση, έπειτα από χρόνια χωρίς τον Λουτσέσκου, που ήταν περισσότερα από απλά ένας τεχνικός στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Και αυτό σίγουρα το πληρώνει η ομάδα της Τούμπας, μιας και ήδη κατέγραψε τεράστια αποτυχία μένοντας εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι είχε και μαξιλαράκι βοηθείας για να παίξει έσω στο conference. Παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας, άργησε να ανησυχθεί, αλλά το έκανε τελικά σωστά. Αν κρίνουμε από αυτούς που αποκτήθηκαν, εκτός του Αντιντέλια που δεν ήρθε ποτέ, αλλά ίσως παίξει διαφορετικά ο Ιταλός. Απ' την άλλη, βλέπουμε μεγάλη επαναδραστηριοποίηση του Ιβάν Σαββίδη και συνεχή παρουσία, ενώ υπάρχει το προνόμιο του ενός παιχνιδιού την εβδομάδα. Η ΑΕΚ εκείνη τη σεζόν που είχε αυτή τη συγκυρία κατέκτησε double, μια μόλις απώλεια στο πρωτάθλημα, και αυτή ήταν σε ένα ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Not bad, χρειάζεται και νίκες στο κύπελο, αλλά να δούμε τι είχε κάνει και ο τελευταίος, δηλαδή, που είχε μείνει εκτός Ευρώπης. Αντίστοιχα, ερωτηματικό με το πώς θα δέσει μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, όπως ισχύει στον ΠΑΟΚ, είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε κοντινή πορεία σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν με τους ασπρόμαυρους. Προέκυψε αποκλεισμός στην Ευρώπη, αλλά οι Ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν τη δεύτερη οδό τους και μπήκαν στο Europa League. Απομάκρυναν τον προπονητή τους και αυτοί, με αποτέλεσμα μια τόσο νέα ομάδα με νέο τεχνικό, όπως και ο ΠΑΟΚ, να έχει πολλά ζητήματα αγωνιστικά, τα οποία είναι μεγαλύτερα σε επίπεδο προβληματισμού στο χορτάρι, μιας και μάλλον αναμενόμενα σε αυτό το σημείο της χρονιάς δεν ποιηθεί. Ενισχύθηκαν όμως και οι Ερυθρόλευκοι προς το τέλος, πολύ σημαντικά, με Πουέρτα, Μπέιλι και Μάριος, με το ερωτηματικό που τίθεται να είναι το αυτονόητο, αν θα τους βγουν, αν θα κουμπώσουν και αν θα δώσουν πράγματα. Κακό για τον Ολυμπιακό ότι παίζει πολλά στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην έδρα του, μιας και αν χάσει, για παράδειγμα, αν και νωρίς, πάει στο μείον 8 από την πρώτη θέση. Ντέρμπι, για όσους δεν γνωρίζουν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Ντέρμπι με βάση τα δεδομένα είναι και το ΑΕΚ Όφη στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου. Και αυτό κυρίως για τα όσα μας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ο Όφη φέτος και πέρυσι.

Παναθηναίκος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις έχοντας και το ευχάριστο νέο της συμμετοχής του Ταμπόρδα σε ολόκληρο το πρόγραμμα, νωρίτερα μάλιστα του αναμενόμενου. Μαζί του επέστρεψαν στην προπόνηση και δύο από τους τρεις διεθνείς που είχαν οι πράσινοι στην Εθνική, Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Ανδρέα Τετέ και ο λόγος δεν έχει να κάνει με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Οι τρεις Έλληνες παίχτες πρημοδοτήθηκαν με μια μέρα παραπάνω άδεια, με τον Φόρτο Τριφυλιού να επιλέγει να την πάρει σήμερα σε αντίθεση με τους δύο συμπαίχτες του που αποφάσισαν να λείψουν αύριο Τρίτη. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη μαζί με τον Τετέ θα επιστρέψουν και ο γείτονας με τον Ντεμπί, τον Μπινιάρη και τον Λάβδα από την ΚΑΠΑ 17. Την Τετάρτη δεν αναμένεται να γυρίσει κάποιος άλλος παίχτης, ενώ την Πέμπτη θα υπάρξει μαζική επιστροφή των ξένων, αφού θα γυρίσουν Πελίστρι, Ραστόντερ, Γιάνγκου Σιτσουνάι, Σαλάχ Ντίν, καθώς και ο Κάτρης. Ενώ επίσης έχει επιβεβαιωθεί πριν από λίγη ώρα η φόβη που είχαν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος και τίθεται εκτός μάχης για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού δείχνουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής. Εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Γκαρσία δεν προλαβαίνει το μεγάλο παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Λιβάη είχε αποχωρήσει τραυματία στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Τρινιντάτ και τον Μπάκο με το Κουρασάο.

Τώρα θα κάνω μια υπόθεση εργασίας, αλλά πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν με το σκεπτικό μου. Ο Λιβάι Γκαρσία είναι από τους ποδοσφαιριστές που ο Νίστρουπ θα ήθελε να στερηθεί λιγότερο από άλλους σε ντέρμπι με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Θα μου πείτε, το ίδιο μπορεί να υποθεί και για τον Πένια, για τον Ντεφράι, τον Γκάγκουα, πρωτίστως τον Ουναΐ. Προφανώς και είναι απόλυτα λογικό ο δανός κόουτς του Παναθηναϊκού να θέλει να έχει όλους τους παίχτες στο τίμο πόλεμου σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν και νωρίς στη σεζόν, μπορεί να κρίνει πολλά, ειδικά στην περίπτωση που πάρουν το τρίποντο οι πράσινοι και αφήσουν 8 βαθμούς πίσω τους ερυθρόλευκους. Μάθαμε σήμερα και το μέγεθος του προβλήματος του Γκαρσία. Το πρόβλημα τώρα και το κακό για τον Ίστρουπ είναι ότι ο υγιής Λιβάι δίνει αναμφισβήτητα άλλα προτερήματα στον Παναθηναϊκό. Η ταχύτητα και η κριτικότητά του μπορούν να παίξουν ξεκάθαρο ρόλο σε ντέρμπι, πόσο μάλλον κόντρα στον Ολυμπιακό που ανεβάζει ψηλά τα μπακ και ιδίως στα αριστερά έχει θέμα με τις επιστροφές του Τικνιζιάν. Αναφέρομαι στον Αρμένιο, καθώς αυτός για την ώρα φαίνεται να είναι πιο ψηλά στις προτιμήσεις του Ιμανόλ σε σχέση με τον Μπρούνο. Ο Γκαρσία είναι αυτός που θα είχε τη δυνατότητα να εκφράσει το επιθετικό transition. Μπορεί με άνεση να υπερασπιστεί κάθε σύστημα, είτε σε 4-2-3-1, είτε σε 4-3-3, 4-4-2. Μπορεί να παίξει κοντά και μακριά από την περιοχή, στα φτερά ή στην κορυφή. Μπορεί να πατήσει στο κουτί, να σκοράρει, να δημιουργήσει. Νομίζω ότι είναι ένα συνολικά γεμάτο πακέτο επιθετικού με επιδραστικότητα στα μεγάλα παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι θα ήταν ίσως υπερπολίτιμος για το παιχνίδι του Νίστρουπ στο Φάληρο. Νομίζω ότι αυτή η απουσία του Λιβάη κάνει τον Νίστρουπ να αναθεωρήσει τα πλάνα του. Ο Ταμπόρδα με ελάχιστες προπονήσεις δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα καταφέρει να ξεκινήσει τα δεξιά. Μοιάζει πιο πιθανό να μπορεί να παίξει ως αλλαγή. Οπότε ο Δανός είτε θα πρέπει να μετατοπίσει εκεί τον Ουναΐ βάζοντας από την αρχή Καμαρά, Λουζά και Κάγκουα με ένα 4-3-3 ή 4-2-3-1 και τον Χάφα από την Ζάμπια σε ένα ρόλο Ουναΐ. Είτε να ξεκινήσει δεξιά στο 4-2-3-1 τον Πελίστρι ή τον Γιάγκουσιτς, επιλογές που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει να προτιμά και οι οποίες δεν μπορούν να του δώσουν ούτε την εκρηκτικότητα ούτε την αμεσότητα στον γκολ που του προσφέρουν ο Λιβάη και ο Ταμπόρδα. Και γι' αυτό και όλη αυτή η συζήτηση τώρα που ανακοινώθηκε και η μαγνητική του παίχτη. Νέα δεδομένα σίγουρα πάντως για τον Νίστρουπ.

απέναντίας ο Ολυμπιακός ήταν αναγκασμένος με αυτή την πραγματικότητα της διακοπής να ζήσει με 15 παίκτες μακριά από το Ρέντι. Ο Αλγουαθίλ και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να βρουν τρόπο να δουλέψουν σωστά με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, αλλά και παράλληλα βρήκε την ευκαιρία να διαπιστώσει το επίπεδο των παιδιών της ομάδας Β, με την ευκαιρία κιόλας της αναβολής του αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Άθενης Καλλιθέα. Όλες αυτές τις μέρες ο Βάσκος είχε τη δυνατότητα να δει στην πράξη τι μπορούν να κάνουν οι παίχτες της δεύτερης ομάδας, και ειδικά αυτή τη φορά είχε δύο νέους παίχτες σε σχέση με τις κλήσεις προηγούμενης. Τον κορυφαίο σε απόδοση ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Β' ήταν Νίκο Ζουγλή, αλλά και ένα παιδί που θεωρείται από τους Ερυθρόλευκους ένα από τα κορυφαία, τα κρυφά διαμάντια της Ακαδημίας. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Ζουγλή, τα πράγματα είναι απλά. Δεν πρόκειται για κάποιον νέο ποδοσφαιριστή που χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή. Στην δεύτερη χρονιά του στον Ολυμπιακό, 23χρονος ακραίος επιθετικός πρέπει να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι μετά τις 58 συμμετοχές του με την πρώτη ομάδα του Αστέρα, λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι μπορεί να φτάσει στα επίπεδα που είχε δείξει ότι μπορεί βάσει ταλέντου και προσόντων. Και όμως φέτος έχει πραγματοποιήσει ένα σπουδαίο άλμα που μόνο καλό κάνει και στον Ολυμπιακό και στον εαυτό του. Σε 4 αγώνες Super League 2 ο Ζουγλής έχει 3 γκολ, 1 assist, αλλά οι αριθμοί αδικούν τις εμφανίσεις του, καθώς όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο είναι πολύ πιο σημαντικά και εντυπωσιακά σε σχέση με όσα δείχνει η στατιστική. Μάλιστα πρόκειται πιθανότητα για τον συνολικά πιο γρήγορο παίχτη του Ολυμπιακού σε πρώτη και δεύτερη ομάδα. Διάβαζα κάτι στατιστικά από τα φανελάκια που φοράνε, ή πιάσει καταγεγραμμένη ταχύτητα 37 χιλιόμετρα. Μάλιστα έχει και μια εμφανή βελτίωση στα τελειώματα και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, με τον Ιμανόλη να τον έχει πλέον στο μυαλό του για συγκεκριμένους λόγους και ρόλους.

Εξτρέμ είναι ο Ζουγλής σε περίπτωση που απορρέσει κάποιον. Ναι, δεν το είπα κιόλας. Αλλά μέχρι τώρα μπορεί να σίγουρα κάποιος να πει ότι δεν έχουν επίσης ένα Εξτρέμ του Ολυμπιακού, αν και νωρίς. Συνολικά πάντως αυτή τη βδομάδα ο Λουγαθήλ ανέβασε 8 ποδοσφαιριστές από την ομάδα Β' του Ολυμπιακού με σκοπό να βοηθήσουν στο να γίνει κανονική προπόνηση αλλά και να έχει μια καλύτερη εικόνα ποιους εξ αυτών μπορεί να υπολογίζει για τη συνέχεια της χρονιάς στο κύπελλο.

στήξη, υπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου σου. Millionaires Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47 έναντι της εφορίας. Λέγαμε λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Πλή, που είναι μία από τις περιπτώσεις στον Ολυμπιακό. Για την ακρίβεια, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι μαζί με τον Χρήστο Φίλη είναι οι δύο παίχτες που έχουν ό,τι χρειάζεται για να κάνουν το άλμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γεννηθείς το 2007, 19 χρονών δηλαδή, Ουκρανός. Ένα από τα project στα οποία έχει επενδύσει ο σύλλογος, παιδί των Ακαδημιών από τα 13 του, βασικό σε όλες τις κατηγορίες κτλ. Σημειώσεις για όλους από τον Αλγουαθίλ. Τους έμαθε, τους είδε στον χώρο της δουλειάς και πλέον θα πάρει και τις αποφάσεις του για το τι θέλει να κάνει στο επόμενο διάστημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα προπονητή που έδωσε την ευκαιρία σε 30 ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών της Σοσιεδάδ να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πώς βλέπει και αντιμετωπίζει τα τμήματα υποδομής.

Μάλιστα, παίκτες του Ολυμπιακού είχαν και ένα τριήμερο ρεπό, Σάββατο με Δευτέρα, μέχρι σήμερα δηλαδή. Αύριο μπαίνουν κανονικά στην τελική ευθεία για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Βάσκος βρήκε και έναν τρόπο να αξιοποιήσει αυτό το διάστημα στο Ready. Βρήκε χρόνο να μιλήσει με τους παίκτες που έμειναν πίσω και να τους διδάξει τι έχει στο μυαλό του, πώς δουλεύει, πώς θέλει να γίνονται τα πράγματα, αλλά και να τους γνωρίσει. Με την περίπτωση του Λορέντσο, η ποιόνη να είναι πιο χαρακτηριστική από όλες. Ο Ιμανόλ έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον τρόπο που θέλει να παίζει ο Ολυμπιακός. Και αυτά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο κεντρικοί χαφ, οι οποίοι μαζί με τους στόπερ, λόγω της τοποθέτησης της αμυντικής γραμμής στη μεσαία γραμμή, σηκώνουν και το μεγαλύτερο βάρος στον τρόπο παιχνίδιου των Πειραιωτών. Και ο προπονητής είναι πολύ απαιτητικός και από τους τέσσερις εν δυνάμει βασικούς χαφ του. Πώς προκύπτει η τετράδα? Ο Ιμανόλ έχει δείξει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι ο Φρόιλερ είναι ο παίχτης στήριγμά του σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον Πειραιά. Και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, δεν τίθεται δηλαδή θέμα επ' αυτού. Από εκεί και πέρα, για να προλάβω το μήνυμα, Φρόιλερ δεν θα θυμίζει άλλον παίκτη στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, Γκουστάβο Πουέρτα με Έσε ξεκινούν αυτή τη στιγμή από την ίδια αφετέρια, αλλά πλέον στην εξίσωση έχει μπει για τα καλά και ο Σιπιόνι. Όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά διότι ο ίδιος ο προπονητής φρόντισε να του το πει. Η απουσία από Έρτα και Φρόιλερ με Ελβετία και Κολομβία αντίστοιχα, σύν το γεγονός ότι ο Αργεντίνος ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις και είναι πολύ καλά σωματικά, έδωσαν και την ευκαιρία στον Αλγουαθίλ να διαπιστώσει τι μπορεί να κάνει ο ποδοσφαιριστής του και κυρίως τι μπορεί να του προσφέρει, με αποτέλεσμα αυτό να είναι το κλειδί στην κουβέντα που κάνανε, καθώς ο Βάσκος έχει σε μεγάλη εκτίμηση τις ικανότητες του Σιπιόνι. Οι πληροφορίες από το Ρέντι αναφέρουν ότι ο Ιμανόλ και οι συνεργάτες του φρόντισαν να κάνουν ένα γερό ψυχολογικό μασάζ του Σιπιόνι, όχι για να αλλάξουν κάτι πάνω του, αλλά για να του δώσουν να καταλάβει ότι θεωρείται σημαντικός παίκτης για το σύνολο και πως αν συνεχίσει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, άμεσα θα μπει και στην κουβέντα για δεκάδα. Για την ακρίβεια, όλα δείχνουν ότι μπήκε. Ο 29χρονος Αργεντίνος αμυντικά είναι διαφορετικός από όλους τους χαφ του Ολυμπιακού. Είναι ανίκητος στις προσωπικές μονομαχίες, αλλά παράλληλα έχει και μεγάλη βελτίωση στην προώθηση του παιχνιδιού, συνδυασμός που αρέσει πολύ και στον coach προφανώς. Επί της ουσίας, το σημαντικό που προέκυψε αυτές τις ημέρες από το Ready είναι ότι ο Αλγουαθίλ έδειξε και το είπε σε όσους έπρεπε ότι πλέον έχει τέσσερις εν δυνάμει βασικούς. Ουσιαστικά αναβάθμισε τον Λόλο και τον έβαλε δίπλα στον Φρόιλερ και τους Πουέρτα και Εσέ. Μάλιστα, λόγω θέσης και χαρακτηριστικών, όλα δείχνουν ότι τον έχει σημαδέψει σαν τον παίχτη που θα μοιράζεται το 6 μαζί με τον Ελβετό. Κάτι που μόνο καλό μπορεί να κάνει σε ένα πιο σημαντικά ποδοσφαιρικά project που έχει στα χέρια του Ολυμπιακός. Τώρα για τους υπόλοιπους μέσους του Ολυμπιακού, ο Αλγουαθίλ τι έχει πει? Ναι, ο Ελβετός έχει βάλει στο σύν ένα της τετράδας τον Χρήστο Φίλη, όχι στο εάν και εφόσον, αλλά με στόχο να του δώσει κάθε ευκαιρία που μπορεί και να το κάνει σταδιακά να βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του, διότι πιστεύει ότι με τα προσόντα που διαθέτει στα πολύ προσεχώς θα είναι ο παίκτης που θα μπει στην εξίσωση της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού.

Βλέπω το μήνυμα. Ναι, πολύ σωστό, φίλε Παναγιώτη. Ο Ρέμο Φλόερ λέει: έχει αγωνιστεί σε 6 παιχνίδια μέσα σε 3 εβδομάδες με Ολυμπιακό και Εθνική Ελβετίας. Παίζει και αύριο Τρίτη, 7ο δηλαδή, για 25 πόσες είναι μέρες. Εντάξει, προφανώς και λειτουργεί στα κόκκινα. Δεν ξέρω τι διαχείριση θα δούμε από τον προπονητή του Ολυμπιακού πάνω στον Ελβετό.

Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα για σήμερα. Βλέπω το ρολόι να δείχνει 3 λεπτά πριν τις 8, που θα πάμε και στο πρώτο μας και μοναδικό διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Έχω να προλάβω ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αν προλάβω να μιλήσω για τις τιμωρίες που δεν θα προλάβω, και Φόρμουλα 1, και κατά τις 8.30 περίπου, 9.25, να φέρω και αν ηλιώνται να μιλήσουμε για μπάσκετ, που είχαμε και διαβόλο εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και βάζω το προλάβω μπροστά από όλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Πλασίμπο, Meds, και επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε και πάλι, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Αυτός είναι ο ιστορικός Ozzy Osbourne.

ήθελα έτσι λίγο πιο πιο δυνατή επιστροφή, ρε παιδί μου, λίγο να μας ξυπνήσει. Ειδικά όσους κλείνουν μαζί με μένα την 12η ώρα δουλειάς για σήμερα. Υπομονή, θα τελειώσει και σήμερα. Λοιπόν, εδώ και δύο περίπου εβδομάδες τα σπάτα έχουν ουσιαστικά αδειάσει, με τη μισή ομάδα να λείπει λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Αυτή όμως η εβδομάδα ξεκίνησε για την ΑΕΚ, όπως και για όλες τις ομάδες, είναι μια εβδομάδα επιστροφής στους κανονικούς ρυθμούς. Οι κυτρινόμαυροι μπαίνουν σε μια φάση επανέναρξης της αγωνιστικής δράσης, αρχικά με τον Όφη το προσεχές Σάββατο για το πρωτάθλημα, για να ακολουθήσει στη συνέχεια το διάστημα της παραμονής της ομάδας στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Manchester City για τη League Phase του Champions League. Γενικότερα, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Νίκολιτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν όλοι υγιείς στα σπάτα και μετά όλοι να στρέψουν την προσοχή τους για το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ειδικά μετά από μια τόσο μεγάλη διακοπή, ο Σέρβος Coach ξέρει πολύ καλά ότι το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση και η πνευματική ετοιμότητα, αν και δεν θα έχει και πολλές μέρες για να προετοιμάσει την ομάδα του για το παιχνίδι στα Φιλαδέλφια. Ο Νίκολιτς περιμένει επιστροφές διεθνών, θα δει τον γκρουπ του να συγκεντρώνεται συνολικά από τα μέσα της εβδομάδας. Σήμερα και αύριο διάφοροι παίκτες της ΑΚ έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Γιώβιτς, ο Κοϊτά είναι δύο από εκείνους που τις έχουν ολοκληρώσει. Ωστόσο, ακόμα έχουν υποχρεώσεις Ζούμπκοφ, Βιτάλης, Μαρίν, Μάγερν, Πίλιος, Κάιρινεν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Κολοσκάμις, Ζήνης και Αριάγκα, με τους δύο τελευταίους να έχουν και μακρινά ταξίδια επιστροφής. Συνεπώς, με δύο προπονήσεις ουσιαστικά ο Νίκολιτς θα επιχειρήσει να βάλει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος στους παίχτες του, ευελπιστώντας να μην υπάρχουν και απρόπτα με τραυματισμούς στις επιστροφές του. Φυσικά υπάρχει και η απομονησία για την επιστροφή τριών τραυματιών, δηλαδή του Ρότα, του Στρακώσια και του Βάργα, με τον πρώτο να στοχεύει να είναι διαθέσιμος για την επανέναρξη. Ενώ αναμένεται με ενδιαφέρον να φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί και η αποκατάσταση για τους άλλους, ώστε να γίνει γνωστό από ποιο παιχνίδι ακριβώς θα μπορεί να υπολογίζονται ξανά. Μιλάμε άλλωστε για τρεις από τις πλέον σημαντικές μονάδες του Νίκολιτς, με τον Ρότα να αποτελεί την αδιαμφισβήτητη επιλογή στο δεξιάκρο της άμυνας. Το 400 το βασικό goalkeeper, με το Μπρινιόλι βέβαια να καλύψει άψογα έως τώρα το κενό του, και το Βάργα να είναι ο αρχισκόρερ που μαζί με τον Γιώβιτς σήκωσαν επιθετικά το κιτρινόμαυρο σύνολο με τα γκολ τους στην αρχή της εφετινής σεζόν. Μέχρι τώρα έχουμε δει μια ΑΕΚ με δύο διαφορετικά πρόσωπα εντός και εκτός έδρας, όπως τα έχουμε αναλύσει κιόλας. Κάτι στο οποίο μετά τη διακοπή ο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύση, καθώς μακροπρόθεσμα μόνο η σταθερότητα θα μπορέσει να διατηρήσει την ΑΕΚ μέχρι το τέλος του, στη διεκδίκηση δηλαδή του τίτλου. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στο γήπεδο θέση σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα. Η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτα, στο Μιλιώνης Cars & Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars & Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας. Λέγαμε, για να επιστρέψουμε στα δικά μας για τη σταθερότητα που θέλει ο Νίκολιτς να βάλει στην ομάδα του στα εντός και εκτός έδρας. Είναι κάτι που αποδείχθηκε περίτρεχα πέρυσι με την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο και φέτος είναι ο βασικός στόχος, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο coach.

Η ΑΕΚ, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάμε τον Όφι το Σάββατο στα Φιλαδέλφια. Μετά έχουμε την παραμονή της ομάδας για μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια του Champions League με Σαχτάρ στο Stamford Bridge στις 14 του Οκτώβρη και την City στο Etihad στις 20. Αμέσως μετά έχουμε ένα εντός έδρας με πανετολικό στις 24 και μετά η Ένωση θα έχει μπροστά της το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Μέχρι την διακοπή του Νοέμβρη για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, η Ένωση θα κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα σε μία εβδομάδα τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, ή 27, 28, 29 του Οκτώβρη, τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ για το πρωτάθλημα την 1η του Νοέμβρη και τη Ρεάλ Μαδρίτη στα Φιλαδέλφια για τη League Face Champions League στις 4 του Νοέμβρη. Τρεις πολύ δυνατές αναμετρήσεις σε διάστημα μίας εβδομάδας, το οποίο θα κορυφωθεί με την λαμπερή αναμέτρηση κόντρα στη Βασίλισσα. Ένα απαιτητικό σερί αγώνων, το οποίο θα οδηγήσει στη διακοπή των 2 εβδομάδων για τις εθνικές, με την ΑΕΚ πριν από αυτήν να έχει το εντός έδρας με τον Λεβαδιακό στις 8 του Νοέμβρη.

Γι' αυτό και η μεγάλη άδεια στη Σοφία Καρακασίδη 2 εβδομάδων από την εκπομπή. Γιατί μετά θα θέλει το μισάωρό της και αυτή, έχοντας κάθε φορά, κάθε Δευτέρα δηλαδή, 2 παιχνίδια να συζητήσουμε. Επιστροφή στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και ο ΠΑΟΚ προφανώς, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας. Απουσιολόγιο του Ιταλού τεχνικού αρχίζει να αδειάζει, καθώς Ζαφίρης, Πέλκας, Μιχαλίδης και Ζίβκοβιτς ολοκλήρωσαν χθες τα διεθνή τους καθήκοντα και τίθενται ξανά στις διαθέσεις της ομάδας. Αντίθετα σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, συνεχίζουν να κινούνται 5 ποδοσφαιριστές του δικεφάλου. Ο Γιάκιτς παίζει απέναντι στο, έχουμε το Κροατία Ισπανία, κάτι που σημαίνει ότι θα γυρίσει από Τετάρτη και μετά. Ο Ούγκρεσιτς ρίχνεται απόψε στη μάχη με την ΚΑΠ 21 της Σερβίας. Χατσίδης, Μύθου, Μοναστηλής είναι στο Λάργκαν με την Εθνική Ελπίδων για το αυριανό και τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη Βόρεια Ελλανδία της ΚΑΠ 21 για τα αποκριματικά του Euro του 27.

Λοιπόν, μιας και έχουμε τον χρόνο, είμαστε ένα τέταρτο μετά τις 8. Δεν θα έχουμε και Δημήτρη Μπάφη σήμερα για Φόρμουλα 1, άρα θα το τρέξω μόνος. Πάμε να δούμε και αυτή την ευνηδιαστική απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ, που αφαίρεσε βαθμούς από Βόλο και Πανσεραϊκό για δύο χειραγωγημένα παιχνίδια. Καλά άκουσες. Λοιπόν, η διερεύνηση των στημένων αγώνων είναι η απόλυτη υποχρέωση μιας επιτροπής που στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2015 κατά τα πρότυπα των υπερεθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Δυστυχώς δεν φρόντισε να λειτουργήσει όμως με βάση το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και διαρκώς τσαλαβωτούσε σε αλλαγές του πειθαρχικού κώδικα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να τιμωρούνται δύο ομάδες με αφαίρεση 3 και 4 βαθμών τη στιγμή που στην Ευρώπη θα είχαν υποβιβαστεί. Επί Προεδρίας Μπαλτάκου, ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ υπέστη κάποιες βάναυσες αλλαγές. Γεννήθηκε ένας απρόβλεπτος νομικός χαρακτηρισμός για ολίγον στημένο, κατά το ολίγον έγκυος δηλαδή. Οπότε ας μην απορρεί κανείς που η Επιτροπή προχώρησε σε αυτή την ποινή χάδη. Την δεσμεύει απολύτως ο ισχύον πειθαρχικός κώδικας. Η ένσταση που θα μπορούσε να προβληθεί είναι γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Το πόρισμα της Επιτροπής Αθλητικής Ακαιρεότητας για ύποπτο στοιχηματισμό υπήρχε εξ αρχής και ουδέποτε διερευνήθηκε. Πάντως ήταν το βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίχθηκε η Επιτροπή Διοντολογίας. Παράλληλα, οι δικαστές που είναι τακτικοί έλαβαν υπόψη τους και την αρχική δήλωση Σούντγκρεν, καθώς γνωμοδότησαν ότι η ανασκευή ήταν προσχηματική. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 10 χειραγωγημένα παιχνίδια που ακόμη δεν έχουν διερευνηθεί. Μάλιστα, κάποια από αυτά είναι του προπέρσινου πρωταθλήματος. Κάθε τέτοια καθυστέρηση αλλοιώνει και την ετοιμιγορία, αφού χάνονται πολύτιμα στοιχεία. Το γεγονός τώρα ότι οι δικαστές έχουν φόρτο εργασίας στα ποινικά ή αστικά δικαστήρια δεν αποτελεί σοβαρή δικαιολογία για κάτι τόσο μεγάλο. Βόλος και Πανσεραϊκός έψεξαν την απόφαση, μιλώντας για ανυπαρξία πλήρους αποδεικτικής διαδικασίας. Ας φροντίσουν να μην πάνε και με το ίδιο σκεπτικό στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, γιατί δεν μιλάμε για ποινικά δικαστήρια που χρειάζονται πλήρη απόδειξη, αλλά για πειθαρχικά όργανα που αρκούνται σε ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση. Φανταζόμαστε ότι τα νομικά τους επιτελεία θα συνδράμουν σχετικά.

σε κάθε περίπτωση, και που θέλω να καταλήξω για να κλείσω με το συγκεκριμένο κομμάτι, η ΕΠΟ πρέπει να πιέσει τα πειθαρχικά της όργανα ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απονομής δικαιοσύνης. Άλλωστε, στον πειθαρχικό κώδικα υπάρχει μια διάταξη που υποχρεώνει τους δικαστές να λαμβάνουν απόφαση το αργότερο μέσα σε ένα μήνα. Η διάταξη έχει κατακριουργηθεί με αποτέλεσμα να τιμωρείται μια ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα για όσα έκανε στο προηγούμενο.

Αυτά και για τις τιμωρίες. Να δούμε τι θα βγάλει και το Εφέσον. Ήρθε η ώρα για Φόρμουλα 1.

Η επιστροφή της Μαλαισίας λοιπόν στο πρόγραμμα της Φόρμουλα 1, έστω με την ονομασία Grand Prix Bahrain, ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, την οποία αξίζει και περαιτέρω κουβέντας. Θα θυμίσω Δημήτρη Μπάφη από εβδομάδα. Η πίστα της Επάνγκ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αρεστή στον κόσμο, όμως ποτέ δεν φημιζόταν για τους συναρπαστικούς αγώνες που προσέφερε. Πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις, το racing δεν ήταν ούτε καθηλωτικό αλλά ούτε και ανύπαρκτο. Ήταν κάπου στη μέση, έχοντας ιδιαίτερες καμπές και σημεία που την κάνουν μοναδική, έβαλε πολύ δύσκολα σε οδηγούς και ομάδες. Κανείς όμως δεν μπορούσε να μας προετοιμάσει για αυτό που θα βλέπαμε τη μέρα του αγώνα. Είναι κατανοητό και λογικό να αργήσει να ξεκινήσει ο αγώνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Ήταν πρακτικά αδύνατο να υπάρξει κίνηση σε τέτοιες συνθήκες, καθώς οι οδηγοί δεν θα έβλεπαν τίποτα μπροστά τους. Είναι όμως ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη στο γύρο σχηματισμού με τα μισά μονοθέσια να κινητοποιούνται στην πίστα. Θα τα πούμε για το bug στο λογισμικό. Να τελειώσουμε πρώτα με τα αγωνιστικά. Εάν συγκρίνουμε την RB22 της Αυστραλίας με την RB22 της Μαλαισίας, θα δούμε δύο διαφορετικά μονοθέσια της Red Bull. Από το καλοκαίρι η αυστριακή ομάδα έχει ανεβάσει στροφές, έχει μεταμορφώσει το μονοθέσιό της. Από την υπερβολική υποστροφή και την αργή απόκριση στις αργές στροφές, η RB22 είναι ένα μονοθέσιο που στα χέρια του Verstappen παίρνει νίκες. Είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς στο Milton Keynes και μια μικρή δικαίωση του τεχνικού διευθυντή Pierre Vasset και της ομάδας του. Έχουν ακούσει πολλά φέτος. Δεν γίνεται όμως να μην αποδώσουμε τα εύσημα και στον τομέα του κινητήρα της Red Bull Ford, τον ισχυρότερο του grid. Η RB22 ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο στις ευθείες και δεν είναι ο πρώτος αγώνας που συμβαίνει αυτό. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κατάφερε η αυστριακή εταιρεία. Ναι, πήρε μηχανικούς οι οποίοι έπαιρναν πρωταθλήματα με τη Mercedes και την Honda, αλλά δεν πάβει αυτό να είναι εντυπωσιακό σαν επίτευγμα. Και φυσικά έχουν τον κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά, τον Max Verstappen. Ξέρουμε άπαντα στην αξία του και πως αν του δοθεί το κατάλληλο μονοθέσιο θα κάνει φοβερά πράγματα στην πίστα. Το ερώτημα είναι μόνο ένα: πόσο καλή είναι πλέον η RB22? Στη Σεπάνγκ ήταν με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο, με το Verstappen να πετάει. Όμως άργησε 16 αγώνες να παρουσιάσει ένα μονοθέσιο νικητή. Αν ήταν track specific, μένει να αποδειχθεί. Όχι στη Σιγκαπούρη που ακολουθεί, αλλά στο Τέξας στις 25 του Οκτώβρη περισσότερο. Βλέποντας τώρα όχι μόνο τον αγώνα αλλά και τα δεδομένα από όλο το τριήμερο από την W17 σε ό,τι αφορά τη Mercedes, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Το μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας έμοιαζε να έχει χάσει απόδοση. Μέτρια τελική ταχύτητα, έως και 10 χιλιόμετρα κάτω από τη Red Bull και παρόμοια με τη Ferrari και απρόβλεπτη συμπεριφορά στις στροφές. Από την RB22 η W17 έχανε στις δύο πρώτες και στην τελευταία στροφή μέχρι και 0,4 δευτερόλεπτα στο γύρο. Πιθανότητα αυτό οφείλεται στο νέο αεροδυναμικό πακέτο της γερμανικής ομάδας. Όμως είναι δύο τα τεινά. Είτε η Mercedes δεν έχει κατανοήσει και αξιοποιήσει πλήρως το νέο πακέτο της, είτε τα δεδομένα στην πίστα δεν συνάδουν με αυτά του εργοστασίου και αντί να δώσει απόδοση, έκοψε. Οι απαντήσεις βέβαια θα δοθούν σύντομα. Το σίγουρο είναι ένα. Στη Μαλαισία η Mercedes δεν ήταν μόνο πίσω από τη Red Bull, αλλά ήταν πίσω και από τη Ferrari σε απόδοση. Τώρα όσο χάρηκε ο George Russell μετά από την νίκη του στον Μπακού, γιατί στη Μαλαισία τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. Η εγκατάλειψή του έβαλε μάλλον τα φόπλακα στις όποιες ελπίδες είχε για τίτλο. Ο ενθουσιασμός του κατέρευσε απότομα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο για έναν οδηγό να δεχθεί. Πρέπει μέσα σε μερικά 24 ώρα να συνέλθει, γιατί αυτό μπορεί να του γκρεμίσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία και την απόδοσή του στην πίστα. Όσο για τον Αντωνέλη, δεν τον πείραξε καθόλου που δεν διεκδίκησε την νίκη. Δεν είναι αυτός ο στόχος του πλέον. Έκανε τα λαθάκια του στη Σεπάνγκ, αλλά τα έκανε ως ο ταχύτερος οδηγός της Mercedes και αυτό είναι που έχει σημασία. Πλέον μετρά αντίστροφα για μια ιστορική στέψη. Σε ό,τι αφορά την σκουντερία Ferrari, μετά τις δοκιμές της Παρασκευής και τα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας, κανένας δεν περίμενε τη Ferrari σε θέση βάθρου. Η επιλογή των σλικ ελαστικών εκ του αποτελέσματος ήταν λανθασμένη, αλλά το ζήτημα είναι ένα: έγινε πάλι λάθος. Ευτυχώς για την σκουντερία, ο Χάμιλτον είχε ένα τρομερό ρυθμό και έχοντας 11 γύρους πιο φθαρμένα ελαστικά, κινούταν σε ρυθμό εφάμιλο του Verstappen. Η SF26 δεν είχε την ταχύτητα για την νίκη, όμως ήταν το δεύτερο ταχύτερο μονοθέσιο της Σεπάνγκ και θα μπορούσε να είναι στη μάχη αντί να ανεβαίνουν οι οδηγοί της στην κατάταξη από την 15η και 18η θέση. Η στρατηγική του Leclerc ήταν ευφυής να ξεφορτωθεί της McLaren και πλέον στο πρωτάθλημα κατασκευαστών φαίνεται ότι η δεύτερη θέση κλειδώνει.
εξαιρετική εμφάνιση από την Aston Martin στη Μαλαισία. Διπλή πρόκριση στο Q2 το Σάββατο και την Κυριακή είχε το καλύτερο φετινό της αποτέλεσμα. Και το ενθαρρυντικό ήταν πως και δύο οδηγοί ήταν για βαθμούς, αλλά ο Stroll στάθηκε άτυχος με την στρατηγική. Η AMR 26 ήταν αρκετά μεταμορφωμένη στην Sepang, πολύ καλή στις στροφές, αλλά ξεχώρισε στην έξοδο των στροφών και η μηχανική πρόσφυση που παρήγαγε το μονοθέσιο. Επιπλέον, άλλοι οδηγοί δυσκολευόταν να περάσουν τους Alonso και Stroll. Ένα άκρος θετικό βήμα προόδου από την ομάδα του Silverstone, αλλά και από πλευράς Honda και ξαναλέω του αγάπητου Fernando Alonso.

highlight του αγώνα ξεκάθαρα το διπλό προσπέρασμα του Νίκο Χούλκεμπεργκ στους Lance Roll και Esteban Ocon. Ο Γερμανός το τόλμησε και βούτεξε εντυπωσιακά στα φρένα της τροφής 4. Πολύ κρίμα που δεν είδαμε κάποιο replay, αλλά ποιος είναι ο Verstappen, ο Hamilton, ο Leclerc, ο Αντωνέλη, για να έχουμε replay από 10 διαφορετικές ελλείψεις και 4-5 social media posts. Γλυκιά η γεύση της Μαλαισίας σε έναν αγώνα που μας έδειξε πράγματα. Σε έναν αγώνα που είδαμε κάτι το τρομερό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την FIA. Αφού δεν είναι ο Δημήτρης, θα πάρω το φτιάρι μόνος. Γιατί η FIA τα θέλει όλα σε τάξη, να μην βρίζουν οι οδηγοί στον ασύρματο, να προσέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι πώς στέκονται μπροστά στα μικρόφωνα, να μην μιλάνε για καυτά θέματα χωρίς άδεια. Στο Grand Prix Bahrain της Κυριακής που έγινε στη Μαλαισία, το δικό της λογισμικό δεν κατάφερε να κάνει ούτε το πιο αυτονόητο, να πατάει οδηγός στον γκάζι και να φεύγει το μονοθέσιο. Η βροχή στη Μαλαισία δεν είναι είδηση. Μια τροπική καταιγίδα που καθυστερεί την εκκίνηση κατά 40 λεπτά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Αυτό που ακολούθησε όμως ήταν κανονική παράσταση τσίρκου. Στον γύρο σχηματισμού, το υποχρεωτικό κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας απλώς νέκρωσε τα μισά μονοθέσια. Το σπορ της κορυφαίας τεχνολογίας χρειάστηκε κόκκινη σημαία και ένα πάτς της τελευταίας στιγμής για να μπορέσει να ξεκινήσει έναν αγώνα. Η επίσημη εξήγηση μίλησε για πρωτοφανή συνδυασμό παραγόντων όπως χαμηλές τροφές, ολισθηρότητα, χαρτογράφηση βροχής και χάραξη πίστας. Στην πράξη όμως αυτό σήμαινε απλώς ότι οδηγοί σαν τον Verstappen και τον Hamilton πατούσαν τέρμα το δεξί πεντάλ και το μονοθέσιο δεν πήγαινε. Η νέα υβριδική εποχή της Φόρμουλα 1 στηρίζεται σε αμέτρητες γραμμές κώδικα και ακραία ηλεκτρονική διαχείριση. Μόνο που η τεχνολογία έχει νόημα όταν βοηθάει τον αγώνα, όχι όταν μπλοκάρεται τη στοιχειώδη κίνηση του αυτοκινήτου. Το λογισμικό κάνει πολλά παραπάνω από το να καταγράφει απλώς δεδομένα. Κόβει ισχύ σε συγκεκριμένα κομμάτια της διαδρομής. Ο ρυθμός πίσω από το safety car και η λειτουργία βροχής μπέρδεψαν τον αλγόριθμο και εκείνος αποφάσισε να κόψει το ρεύμα. Η λύση της FIA αφαίρεσε τον περιορισμό άρων-άρων στα pits και έστειλε αναβάθμιση σε όλο το grid για να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Και εδώ είναι όλη η ουσία. Όταν η αρχή του σπορ κρατάει τα κλειδιά της κεντρικής λειτουργίας των κινητήρων, το δικό της λάθος γίνεται πρόβλημα όλων. Οι ομάδες δεν είχαν καμία ευθύνη, ούτε μπορούσαν να σώσουν την παρτίδα με διαφορετική στρατηγική. Ήταν όμοιροι ενός συστήματος που δεν έφτιαξαν καν οι ίδιες, και κάπου εδώ ανοίγει μια πολύ περίεργη συζήτηση. Η FIA οφείλει να ελέγχει τους κανονισμούς. Όταν όμως το δικό της λογισμικό έχει τη δύναμη να αποφασίζει αν θα δώσει γκάζι στο μονοθέσιο, ο έλεγχος πάβει να είναι απλή εποπτεία και περνάει στο επόμενο επίπεδο. Δεν μιλάω υποδενή για δόλο, αλλά όταν σε ένα πρωτάθλημα χιλιοστών υπάρχει έστω η τεχνική δυνατότητα τέτοιας παρέμβασης, η σκιά πάνω από το grid, η αλήθεια είναι ότι βαραίνει επικίνδυνα.

Για να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, όσα έγιναν την Κυριακή ήταν μια καθαρή επίδειξη ανεπάρκειας από την FIA. Το να παραδέχεται η Ομοσπονδία ότι το σενάριο αυτό δεν έχει εντοπιστεί ποτέ, ούτε σε δοκιμές, ούτε σε γύρους εξόδου, δεν συνιστά δικαιολογία. Συνιστά μια ομολογία. Ο γύρος σχηματισμού σε βρεγμένο οδόστρωμα δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι το πιο κλασικό σενάριο στην ιστορία αγώνων. Οι πιλότοι πάνε αργά, ζεσταίνουν λάστιχα, ανοίγουν αποστάσεις, φερνάρουν, ξαναεπιταχύνουν. Ούτε η βροχή ανακαλύφθηκε το 2026, ούτε η αργή κίνηση. Κι όμως, το σύστημα κόλλησε στο πρώτο πραγματικό τεστ. Χρειάστηκαν άλλα 50 λεπτά αναμονής για να μοιραστεί και να εγκατασταθεί η ενημέρωση του λογισμικού, μετατρέποντας την εκκίνηση σε μια αμήχανη κωμωδία μια μισή ώρα με μηχανικούς να παλεύουν με λάπτοπ για να καταφέρουν να ξεκινήσουν.

Και ξαναλέω, και όλο αυτό σε μια FIA που έχει σχετικά άρθρα για δυσφήμιση του αθλήματος που εξαντλούνται συνήθως το πώς θα επιβληθεί σιωπητήριο, πρόστιμα που ξεκινούν από 10 χιλιάρικα για προσωπικές ή πολιτικές απόψεις χωρίς προηγούμενη έγκριση, ποινές για μια βαριά κουβέντα στο Team Radio, κυνήγι μαγισσών για τη διαφύλαξη του κύρους στο σπορ. Και η διοίκηση δείχνει ανεξάντλητη ενέργεια όταν πρόκειται να κουμαντάρει τους οδηγούς και να τους επιβάλλει ποινές αν τολμήσουν να έχουν άποψη. Στη ΣΕΠΑΝΚ όμως δεν χρειάστηκε κανένας οδηγός για να ζηλέψει το προϊόν. Η FIA το έκανε μόνη της. Και νομίζω ότι κάπου εδώ αυτή η παράσταση πρέπει να λάβει τέλος. Όχι για να σταματήσουν οι αγώνες, αλλά για να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός μιας διοίκησης που ζητάει τελειότητα από τους άλλους ενώ η ίδια τα θαλασσώνει σε στοιχειώδη. Στο κανονικό τσίρκο, όταν πέφτει το ρεύμα, ξέρουν τουλάχιστον πού είναι οι ασφάλειες. Δεν κάνουν update. Τέλος πάντων. Βαθμολογίες οδηγών στις δύο πρώτες θέσεις, ούτε μία διαφορά. 3.20 ο Κίμι Αντωνέλη, 2.36 ο Τζορτζ Ράσελ στη δεύτερη θέση. Ακολουθεί με 214 ο Λιούις Χάμιλτον, πολύ κοντά στον συμπατριώτη του. Σάρλ Εκλέρ 191, Μαξ Βερστάπεν 188, όσους έχει και ο Λάντο Νόρις. 128 Πιάστρι, Ζακ Χάτζαρ 96, Λίαμ Λόσον 65, Πιέρ Γκάσλι 40, ένας βαθμοί. Στον κατασκευαστών η κατάσταση δείχνει κάπως πιο ξεκάθαρη. Mercedes 556, Ferrari 405, 316 McLaren, 284 η Red Bull. Προφανώς θα επιδιώξει να κυνηγήσει τους πορτοκαλί. Επόμενος σταθμός για τη Φόρμουλα 1 η Σιγκαπούρη, η πιο απαιτητική αστική διαδρομή της Marina Bay από τις 9 στις 11 Οκτωβρίου. Το τρίμηνο περιλαμβάνει και αγώνα sprint, γεγονός που αυξάνει τους διαθέσιμους βαθμούς και μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη βαθμολογική εικόνα. Κυριακή 11 λοιπόν του Οκτώβρη στις 3 το μεσημέρι το Grand Prix της Σιγκαπούρης στη Marina Bay. Και μετά την Ασία πάει η Αμερική, πάει στο Circuit of the Americas στο Austin, όπου εκεί έχουμε βραδινό, θα είναι στις 10, αλλά αυτά θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά τα της Φόρμουλα 1, κλείνω, πάω να καλέσω Γιάννη Λιόντο να ανοίξουμε την μπασκετική μας ατζέντα για σήμερα.

0: Το αφήνω το μπαρακούντα. Δεν θα το αφήσω να τελειώσει. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να υποδεχθώ ευθύς αμέσως την παρέα μας, τον φίλο και συνάδελφο από το κανάλι του Μέγκα, Γιάννη Λιόντο. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλε.
1: Καλό μήνα, σωστά.
0: Πρώτη.
1: Πάει το καλοκαίρι, τώρα Οκτώβρη.
0: Τελείωσε τώρα, τελείωσε.
1: Άντε, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο, έρχεται μετά.
0: Κάτσε ρε Γιάννη. Κάτσε ρε Γιάννη, λίγο.
1: Τι είναι η ζωή.
0: Τι σου είναι τώρα η ζωή. Βάλε άλλη μια γύρα στα παιδιά. Λοιπόν. Γιάννη, καλύτερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πάλι ποτέ Α1 κατηγορίας με τρεις ματσάρες κατ' εμέ που διατήρησαν και στο έπακρο την αγωνία των μπασκετόφιλων μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα.
1: Ναι, μιλάς για το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Μιλάς για το πρωτάθλημα.
1: Πολύ ωραία παιχνίδια. Και δεν θα σταθώ μόνο στα παιχνίδια των πέντε μεγάλων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Mm-hmm. Θα σταθώ και στα θεωρητικά μικρά παιχνίδια, δηλαδή Προμηθέας Περιστέρη 88-94, Πατσάρα στην Πάτσα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, σε Αυτοπούτα, η Δόξα 91-75. Ωραία παιχνίδια με ρυθμό, με ταχύτητα, όχι άμυνες τώρα, ξέρεις, να χαλάνε το παιχνίδι, πάνω κάτω διαρκώς με την μπάλα. Ήταν μια ωραία πρώτη αγωνιστική, mm-hmm. η οποία, ρε παιδί μου, πρέπει να δούμε ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα είναι στο μεσαίο σκαλοπάτι του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, η Καρδίτσα, για παράδειγμα, έδειξε ότι μπορεί κόντρα στον Άρη. Είναι ο Προμηθέας, έχει έναν καλό προπονητή, έχει ένα καλό ρόστερ. Αυτός έχει άλλα τρεχάματα, βέβαια, αλλά γι' αυτός δείχνει να μπορεί να είναι στη μεσαία κατηγορία. Το Περιστέρι του Ξανθόπουλου. Είναι κάποιες ομάδες που βλέπεις ότι μπορούν να σταθούν στη μέση, να είναι η μεσαία ταχύτητα ανάμεσα στις γρήγορες ομάδες, που είναι οι πέντε κορυφαίες, και στις υπόλοιπες που θα παλέψουν για τον υποβασμό.
0: Είδαμε και τον Κολοσσό που έκανε, όπως το χάζεψα εγώ λιγάκι, μια συντήρηση δυνάμεων. Γενικά, νομίζω ότι φέτος η Α1, επέτρεψέ μου το Α1, δεν μπορώ να τα αλλάξω εύκολα, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου, και το γεγονός ότι μπήκε ένας ιδιωτικός πάροχος, ένα ιδιωτικό κανάλι, ο Sky, και πήρε το πρωτάθλημα για 3 χρόνια και θέλει να το κάνει και για 5. Θέλει να δώσει και άλλα χρήματα να το πάρει για 5 χρόνια. Έδωσαν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι του Sport FM TV, βασικά όχι Sky, ο Μίλου Sky.
0: Ναι.
1: Που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις, δεν δίνεις τόσα λεφτά για κάτι το οποίο δεν έχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, βλέποντας και τους άλλους να ανεβαίνουν, Γιάννη. Τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι...
1: Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ έχει λαό. Ναι, εντάξει, δεν είναι μαζί με τους άλλους 4, αλλά έχει λαό, έχει μια τίμια ομάδα. Σήμερα έβλεπα ότι η FIBA την έχει φαβορή για την κατάκτηση του BCL, την έχει στις πρώτες θέσεις με τον Μπάρτλεϊ, να θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης.
0: Οκ. Okay.
1: Έχει ψωμί γενικά το πρωτάθλημα, και αν βοηθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως η Καρδίτσα που νίκησε στην πρεμιέρα τον Άρη, τότε σίγουρα θα έχουμε επικές μάχες.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν, Γιάννη, είναι και 43 λεπτά, άρα θα πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χώρος στο τέλος. Ξεκινώντας από τα πιο καινούργια, πηγαίνοντας στην πορεία στα πιο παλιά, Ολυμπιακός Μπολόνια. Νομίζω ότι οι Ιταλοί τους αφήσανε σύξυλους το βράδυ που Εντζάι πετούσε στον αέρα.
1: Ναι, και δεν θυμάμαι αν το είπαμε μαζί δεν το είπαμε, γιατί μίλησαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Είναι τα παιχνίδια με την Μπασκόνια, τα 2 του Super Cup ελληνικού, Ζαλγύρης και Μπολόνια. Με την Μπασκόνια Ισπανία, ο Ολυμπιακός γύρισε, έπαιξε Ελλάδα 2 παιχνίδια. Το δεύτερο που το κράτησε μέχρι το τέλος, δηλαδή σπατάλησε σημαντική ενέργεια. Πήγε στο Κάουνας, έπαιξε με τη Ζαλγκύρη σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Και μετά ταξίδευσε ξανά για την Ιταλία, εκεί όπου έπαιξε με την Virtus για να καταλήξει Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Ηρακλή. Είναι τώρα στην Αθήνα πια ο Ολυμπιακός, γιατί θα παίξει με την Ανατολού Εφές στη Σανέλα Αρένα, στον Αλιώσια. Αλλά ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα, με πάρα πολλά ταξίδια. Πιο πριν, θυμίζω, ήταν το Super Cup στο Αμπουντάμπι της Ευρωλίγκας. ένα δύσκολο διάστημα για, το, για τους ερυθρόλευκους.
0: Που θα συνεχιστεί έτσι κιόλας, θα συνεχιστεί δηλαδή μεταξύ.
1: Ναι, αναπόφευκτα, καθώς έχει ζητήσει τα πιο πολλά παιχνίδια να τα δώσει έξω ο Ολυμπιακός, μέχρι να ετοιμαστεί το νέο του σπίτι στο ΣΕΦ. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα την πατούσε από μια ομάδα η οποία θα έπαιζε με ενέργεια, θα έπαιζε με αθλητικότητα, και η Virtus είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Προσπαθούσε μετά από καλάθια που δεχόταν να στείνει γρήγορα pick and roll και να βγαίνουν να μαρκάρει στα shoot και να εκτελεί στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Το είδαμε κατεξοχήν αυτό από την ομάδα του Μουμρού, μέχρι που κατάφερε να πάει το match μέχρι το τέλος και να το κλέψει με ένα buzzer beater. Εντάξει, κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Και κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που είναι ασύνδετο στην άμυνα. Δεν μπορεί να βρει ακόμα ο Γιώργος Μπαντζόκας μια φόρμουλα να μπορέσει να περιορίσει την Ευρωλίγκα τουλάχιστον τις ομάδες να του βάζουν κάτω από 90 πόντους.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού δέχεται πάνω από 90 πόντους. Και από τις Αλγύριες δέχτηκε 91. Από τον Μπάουξ ο Σούπερ Κάπ 96. Από την Πασκόνια 89. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός το ψάχνει ακόμα στην άμυνα και η Βίρτους τον χτύπησε ακριβώς εκεί. Στην κόπωση και στο γεγονός ότι δεν έχει βρει ακόμα χημία στην άμυνα.
0: Mm-hmm. Είδαμε κι άλλο στον Ολυμπιακό να ξεκινάει στο πρώτο δεκάλεπτο, Γιάννη. Δεν θυμάμαι πότε το είδα τελευταία φορά αυτό. Με 0 φάουλ, όταν είχε δεχθεί 33 πόντους. Σχεδόν δηλαδή κάθε επίθεση της Βίρτους εκεί έβρισκε στόχο.
1: Εδώ δείχνει πολλά. Δείχνει ότι όταν μια ομάδα παίζει αθλητικά όπως η Βίρτους και δεν την κοντράρεις λίγο, δεν την τζαρτζάρεις, δεν αναγκάζεις τους παίκτες της Βίρτους να σημειώσουν στην άμυνα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν το έχει βρει ακόμα στην άμυνα.
0: Θέλει. Έχει δουλειά, έχει πολύ μέλλον και νομίζω.
1: Έχει ονοματεπώνυμο αυτό. Είναι ο Τόμας Γόκα που λείπει ξεκάθαρα. Ο παίκτης που έχει έρθει να επομιστεί τον ρόλο του, ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ, χρειάζεται και αυτός χρόνο. Δεν είναι ακόμα το επίπεδο που τον φαντάζονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, πιθανολογώ. Ωστόσο, δείχνει σιγά σιγά και αυτός να ανεβάζει στροφές. Έκανε ένα μάτς καλό με τον Ερακλή, στην νίκη του Ολυμπιακού στη Βανόφιο, αλλά θέλει χρόνο ακόμα να μπει στα παπούτσια του Τόμας Γόκα.
0: Σίγουρα. Μεγάλο πρόβλημα κιόλας η αδυναμία των δύο βασικών σέντερ να μπουν στο κλίμα του παιχνιδιού. Ο Χολ χάθηκε, ο Τζόνς έπαιξε 3-22 και προλάβε να κάνει 4 φάουλ, με αποτέλεσμα να πάρει χρόνο ο Ντάνστον που έπαιξε σχεδόν 20 λεπτά, πρέπει να έπαιξε 18 και κάτι.
1: Υπερτίμιος ο Ντάνστον. Υπερτίμιος.
0: Είναι 40 χρονών, έτσι.
1: Ναι. Ναι, υπερτίμιος.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε διάθεση να κατεβάσει και rebound. Επέτρεψε 20 επιθετικά rebound της Βίρτους.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, έχει έναν τρομερό Αλούντι Αρά η Βίρτους, ένα φοβερό center που πιστεύω το καλοκαίρι θα ερίζουν οι μεγάλοι για την απόκτησή του, γιατί πρόκειται για έναν πάρα πολύ αθλητικό σουτέρ με... Σέντερ. Με καλό παθητικό IQ, τον έβλεπε δηλαδή πώς έβλεπε το γήπεδο, πώς πάσαρε, την τοποθέτησή του στα rebound, στις βολές. Ήταν αρκετά εύστοχος όποτε πήγαινε στην γραμμή. Συγκεκριμένα βλέπω εδώ ότι είχε 2 στις 4, μάλλον κάποιον άλλον τον μπερδεύω για τις βολές, αλλά είχε 18 πόντους, 14 rebound στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κανένας δεν μπόρεσε να το βάλει δύσκολα. Ο Χολ είναι κάτι παραπάνω από τίμιος σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει πάρει τη θέση πάνω του. Ο Ντάιρεκ Τζόνς όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση ο παίκτης για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε χρήματα πέρυσι να τον πάρει από την Παρτιζάν.
0: Ναι.
1: Είναι μακριά το καλότερο αυτό.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας τον Μιλουτίνοφ να επιστρέφει, πιστεύω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δίνουν τα χέρια τους, γιατί δεν γίνεται μόνο με τον Χολ.
0: Πότε, Γιάννη?
1: Μιλουτίνοφ.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε με τον Ηρακλή, πήρε λίγα λεπτά. Πιστεύω σιγά σιγά θα τον βλέπουμε όλο και περισσότερο.
0: Θα τον βάλει δηλαδή μέσα στην εβδομάδα τώρα.
1: Ναι. Αυτό δεν λέει λογική.
0: Όπως λέει και ο Κώστας, έλειψε πάρα πολύ ο Μιλουτίνοφ. Μάλιστα μου γράφει, συνολικά η Μπολόνια πήρε 20 rebound, τα 16 στο δεύτερο. Φαντάσου, λέει, πόσες κατοχές, πόσους πόντους χρειάστηκε να καλύψει ο Ολυμπιακός μπροστά. Ναι, επιθετικά δεν μπορείς να προσάψεις κάτι στον Ολυμπιακό. Είναι καλός μπροστά, αλλά όπως μου αρέσει να λέω και όπως μου αρέσει να παρακολουθώ κιόλας, για να το ξέρεις καλύτερα τον κόσμο, η άμυνα είναι αυτή που σου κερδίζει τα παιχνίδια.
1: Ναι, και όταν απονητήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που ξέρεις ότι οι ομάδες του στην άμυνα μαθαίνουν σίδερα.
0: Ναι.
1: και ότι μέσα από εκεί κουράζουν τον αντίπαλο και τον αποτελειώνουν στην επίθεση, κάπως σου ξενίζει αυτή η εικόνα. Αλλά προσωπικά το ρίχνω στο ότι η ομάδα είναι ακόμα καινούρια, έχουν μπει πολλά κομμάτια. Έχουν μπει πάρα πολλοί παίκτες στην ομάδα, καινούργοι παίκτες, νέοι παίκτες, και ίσως είναι αυτό το οποίο δεν επιτρέπει ακόμα στον Ολυμπιακό να έχει μια συμπαγή εικόνα στην άμυνα.
0: Πάμε και στον Παναθηναϊκό μια βόλτα. Στον Παναθηναϊκό, ο οποίος, Γιάννη, έχει βρει το χρόνο με τις νίκες του, αυτές τις τρεις νίκες με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι, με παθητικό 72, 79 και 67 πόντους αντίστοιχα, με highlights, με τον κόσμο στο πλευρό του, να κερδίσει και το χρόνο για να γίνεται ακόμα και πιο έτοιμος.
1: Ναι, και μιλάμε για...
0: Και πιο έτοιμος.
1: Ναι, και μιλάμε για...

0: στην άμυνα, να κατεβάζει τα rebound. Έχει βρει κάποιες πεντάδες που δουλεύουν ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή η πεντάδα με τον Μπάντιο μέσα και με τον Γιαμπουζέλε. Είναι μια ομάδα η οποία κατεβάζει πάρα πολλά rebound στο παιχνίδι. Η πίεση στην μπάλα, βλέπεις ότι χάνεται η μπάλα αμέσως, τρέχουν δύο και τρεις παίκτες να κλέψουν, να ντουμπλάρουν. Βλέπεις διάθεση στην άμυνα και ξέρεις, όταν πια παίζεις τόσο καλή άμυνα και μένουν κάποια μαρκάριστα σουτ, θα είναι πολύ πιθανό να χαθούν αν έχεις επιβάλει κόπωση στον αντίπαλό σου. Και αυτό έγινε με τη Μακάμπη. Η Μακάμπη στο δεύτερο ημίχρονο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλά μαρκάριστα σουτ που μπορούσε να τα πάρει και να μειώσει το σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί πάρα πολύ απλά τους είχε βγει το λάδι στην επίθεση. Είχαν κουραστεί κάποια στιγμή και το έβλεπες και από την ποιότητα των σουτ.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο απολογισμός για τον Παναθηναϊκό είναι κάτι παραπάνω από θετικός, γιατί η ομάδα του Μπράντοβιτς παίρνει τις νίκες με τέτοιο τρόπο που κάνει τους αντιπάλους να μοιάζουν, πώς να το πω, αδύναμοι, να το πω λίγοι ρε παιδί μου, αν ή μπορεί να ακολουθήσουν στο ρυθμό της επίθεσης ή να αντέξουν αυτό το ασφιχτικό pressing της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και αυτή η συνθήκη επιτρέπει και στον Σέρβο να απλώνει τα λεπτά και να μην φορτώνει υπέρ το δέον τους διαθέσιμους παίχτες του μέχρι να επιστρέψουν όλοι και να υπάρχει μια αριθμητική υπεροπλία. Και χωρίς αυτή όμως υπάρχει ευτυχία και πάνω απ' όλα υπάρχει ηρεμία, γιατί αυτό είναι το επακόλουθο της νίκης, σε ένα Παναθηναϊκό με αλλαγή προπονητή, με νέα δεδομένα στο παιχνίδι του, τα οποία απλώνονται μέρα με τη μέρα ακόμη περισσότερο, έτσι. Παιχνίδι με το παιχνίδι, πιο σωστά.
0: Βεβαίως, και βλέπεις ότι όλοι πια στην ομάδα έχουν διακριτούς ρόλους. Βλέπεις την πεντάδα που ξεκινάει. Ξεκινάει με Καλαϊτζάκη, με Μαντζούκα, με Μίτογλου, με Γκραντ, με Γιαμπουζέλε. Βλέπεις ότι ο Καλαϊτζάκης αμέσως πάει να πιέσει στην μπάλα. Δεν τον νοιάζει το Ζέλικο άμα θα κάνει φάουλ, ένα-δύο φάουλ, θα τον κρατήσει μέσα. Βλέπεις ότι ο Μαντζούκας βγαίνει από τα screen, παίρνει τα σουτάκια του, ευστοχή στο ξεκίνημα της σεζόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις έναν Μίτογλου ο οποίος επίσης δεν φοβάται να πάρει το σουτ, δεν τα βάζει ο Ντίνος, δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, αλλά βλέπεις μια ομάδα που έχει ένα πλάνο στον αγωνιστικό χώρο και τις προηγούμενες δύο σεζόν δεν το είχαμε δει αυτό. Το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός επί ημερών του Εργίνα Ταμάν. Έβλεπες μια ομάδα που έπαιζε τον μπάσκετ του Ναν, έβλεπες μια ομάδα να παίζει τον μπάσκετ του Σλούκα και σε καμία περίπτωση όχι ομαδικό μπάσκετ, όχι κάτι βγαλμένο από μινακάκι προπονητή. Το οποίο το βλέπεις πια. Βλέπεις δηλαδή το πώς κινούνται οι παίκτες μακριά από την μπάλα, το που πάει η μπάλα, τα μαρκάριστα σουτ που βγαίνουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο παίκτης που έχει την μπάλα να πάρει κάποιο screen, να ξεμαρκαριστεί και να σουτάρει. Βγαίνουν να μαρκάριστα σουτ, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχει και τους παίκτες να βάλουν αυτά τα μαρκάριστα σουτ. Έχει ο Γιαμπουζέλε που είναι πάρα πολύ καλό στο 6,75. Είναι ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του και κόντρα στην Μακάμπη ήταν ο κορυφαίος. Ναι. 13 πόντι, 4 rebound, 4 assist. Είναι ο Μαντζούκας που έχει τραβήξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
1: Εσωτερική
0: και πραγματικά
1: μεταγραφή ο Λευτέρης Μαντζούκας για τον Παναθηναϊκό.
0: Ξεκάθαρα. Βλέπεις έναν Γκραντ που προσφέρει ποιοτικά λεπτά με την εμπειρία του. Έναν Μπόγκα που δεν εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα, αλλά αμυντικά είναι κάτι παραπάνω από καλός και κατεβάζει τα rebound το ένα μετά το άλλο.
1: Θα δέσει, λέτε, θα δέσει και αυτή η μαλλιά. Τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, στο γήπεδο θες σωστή ομάδα, στο δρόμο σωστές επιλογές. Για ελαστικά, μπαταρίες και αυτοκίνητα, η σωστή στάση είναι απέναντι από την εφορία Άρτα, στο Μιλιώνης Cars and Tires, με σωστή εξυπηρέτηση και λύσεις για κάθε ανάγκη του αυτοκινήτου σου. Μιλιώνης Cars and Tires, περιφερειακή οδός Άρτα 47, έναντι της εφορίας. Γιάννη, για να πάμε και στο τελευταίο θέμα της σημερινής μας συνάντησης, 6 λεπτά πριν τις 9. Τι γίνεται στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ένα ξενοδοχείο που από ό,τι βλέπω, Γιάννη, διανυκτέρευση ξεκινά από 1000 κάτι ευρώ, ενώ για τις πιο exclusive επιλογές το κόστος μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα και στα 13.500, Γιάννη.
0: Δεν θέλω να νομίζω ότι απασχολεί τους ιδιοκτήτες των ομάδων αυτό το πράγμα. Να πούμε καταρχάς ότι Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εκπροσωπούν οι αδερφοί Αγγελόπουλου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντίστοιχα τις ομάδες. Είναι εκεί δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Πρώτο και κύριο θέμα της συνάντησης αυτής και της συνεδρίασης είναι οι ομάδες που έχουν κάνει αίτηση για franchise. Μέσα σε αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ το έχει σε πιο προχωρημένο στάδιο τις συζητήσεις. Έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

0: Είναι ομάδες γνωστές σε εμάς, όπως η Χάπολ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, που δεν έχουν μόνιμα συμβόλαια εγγυημένα με τη διοργάνωση. Είναι η Ντουμπάι, που επίσης δεν έχει. Είναι ομάδες που ίσως σας κινήσουν τον ενδιαφέρον, καθώς σημαίνει η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Έχει ανεβάσει το μπάτζετ της και εκείνη καλοβλέπει μια θέση στην Ευρωλίγκα. Είναι η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης. Μπορεί να μην παίζουν οι Ρώσοι, αλλά και η Ζενίτ, άμα σταματήσει κάποια στιγμή αυτός ο ρημάδιος, ο πόλεμος που μένεται στην περιοχή, να μπουν και αυτοί μαζί με τη ΣΕΚΑ Μόσχα στην Ευρωλίγκα. Είναι η Μπεσίκτας που συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος και εκείνη έχει ανεβάσει το μπάτζετ. Είναι κάποιες ομάδες λοιπόν που θέλουν να μπουν σε αυτή την κατηγορία και να γίνουν μόνιμοι συνεργάτες, να γίνουν franchise. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο βεβαίως είναι η πρόταση η οποία έχει γίνει από το NBA Europe για να αγοράσει μετοχές της Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς αν μπει το NBA, τότε η Ευρωλίγκα αποκτά έναν σύμμαχο που, εντάξει, διοργανώνει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Το NBA είναι επίσης και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε τι θα αποφασίσουν. Σήμερα είναι οι συζητήσεις αυτές και αύριο θα γίνει η ψηφοφορία για να επιλεγούν οι ομάδες και βεβαίως να συζητηθεί και η πρόταση του NBA, να δούμε τι θα βγει και από εκεί, πώς το παίρνουν οι ομάδες, γιατί γενικά η Ευρωλίγκα το έχει χαμηλώσει το θέμα, λέει πιθανό σενάριο να συζητηθεί και αυτό. Οπότε να δούμε λίγο τι και πώς θα γίνει και με αυτό, γιατί
1: θα αργήσει,
0: είναι κρίσιμο. Δείχνει ότι γενικά οι συζητήσεις με τη FIBA δεν ήταν και τόσο προχωρημένες να κάνουμε κάτι από την αρχή, γι' αυτό και χτυπάνε την πόρτα μιας έτοιμης λίγκας όπως είναι η Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι θα αργήσει λίγο να βγει η είδηση σχετικά με το τι θα συζητηθεί, τι θα ψηφιστεί αύριο και πάει λέγοντας, καθώς από ό,τι παρατηρώ αυτή τη στιγμή, Γιάννη, από τις πιο πολλές ομάδες στο παρόν έχουν δώσει διοκτήτες οι πρόεδροι δηλαδή των συλλόγων. Άρα το έχουν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το όλο θέμα.
0: Ναι, και να θυμίσουμε λίγο ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ξέρει. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, Φενέρ, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Μπασκόνια, Μακάμπι, Αρμάνι, Βιλερμπάν, Μπάγερν, Ζαλγκύρης και της ΕΚΑ Μόσχας. Δεν παίζει, αλλά είναι μέτοχος της Ευρωλίγκας.
1: Παραμένει μέτοχος της ΕΚΑ.
0: Και αυτή έχει συμβόλαιο στο 2040, όπως έχουν οι υπόλοιποι, που το ανανέωσε, άρα δεν παίζει, ξαναλέω. Οπότε θα δούμε τι θα κάνει η Λίγκα, αν θα μπει και η Ντουμπάι μόνιμα, που πιστεύω από τις ομάδες που διαβάσαμε πριν είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι να μπει πρώτη από όλες.
1: Συμφωνώ. Και με το παραπάνω. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ και για απόψε. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, κανονικά στην ώρα μας.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Αυτός ήταν ο Γιάννης Λιόντος. Κάτι δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 9, εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ήταν η εκπομπή The Locker Room Live. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας. Καλό βράδυ σε όλους, καλή εβδομάδα, να προσέχετε.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Γεια σας. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Κότσης. Μαζί μας πάλι από τον ήχο είναι υπεύθυνος για άλλα τεχνικά μέσα ο Κώστας Κότσης. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε τον παραπονιάρη Σταύρο Τζουανάκο, συνθέτη, στιχουργό, ερμηνευτή και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Αρχή του παραμυθιού λοιπόν. Καλησπέρα σας.

Το «Γυναίκα είναι γυναίκα μένει» είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογραφεί ο Τζουανάκος. Τους στίχους και τη μουσική του γράφει ο ίδιος, που παίζει και μπουζούκι στην ηχογράφηση. Το ερμήνευσαν ο Στελάκης Περπινιάδης και η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Τη διεύθυνση της ορχήστρας είχε ο Δημήτρης Σέμψης, Θεσσαλονικιός. Φωνογραφήθηκε στις 5 Νοέμβρη του 1947 και κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών από τη His Master's Voice. Ο Τζουανάκος γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1925 στον Πειραιά. Γονείς του ήταν ο Μανιάτης στην καταγωγή Θανάση Τζουανάκος και η μητέρα του η Ελένη Γεωργακοπούλου, με καταγωγή από την Κυπαρισία της Μεσσηνίας. Δεν γνωρίζουμε αν είχε σχέση με την ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου Ιωάννα Γεωργακοπούλου, η οποία καταγόταν από τον πύργο Ηλίας. Από μικρός ο Σταύρος είχε κλείσει στη μουσική. Οι γονείς του όμως δεν θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν, μέχρι που ο ίδιος να γίνει 14 χρονών, όταν του αγόρασαν την πρώτη του κιθάρα, που ο νεαρός Σταύρος την έμαθε πολύ γρήγορα. Καταπιέστηκε όμως αμέσως με το τρίχρο του μπουζούκι, που κατόρθωσε να αποκτήσει κάνοντας διάφορες βοηθητικές δουλειές, αλλά και μαθαίνοντας χρυσοχώος σε εργαστήριο που είχε ένας θείος του στην Ομόνια.

Ένας ακόμη ζεμπέτικος σε μουσική και στίχους του Τζουανάκου είναι και το «Μη με ρωτάς» που ερμήνευσε η Στέλλα Χασκίλ. Φωνογράφηση που έγινε τον Ιούνιο του 1948. Είναι η δεύτερη χρονολογικά σύνθεση του Τζουανάκου. Κυκλοφόρησε από τυχείς Master's Voice σε 78 στροφές. Πολλοί επιμένουν πως οι στίχοι ανήκουν στον Βασίλη Ταμβάκη, άλλο ένα ψευδώνυμο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Τσάντα. Όμως η ετικέτα του δίσκου δεν τον αναφέρει. Ο Τζουανάκος θα τελειώσει με υπερπροσπάθεια τον νεκταρινό εξατάξιο τότε γυμνάσιο του Πειραιά, ενώ παράλληλα εργάζεται σαν βοηθός υδραυλικού. Ένα επάγγελμα που ποτέ δεν θα πάψει να το εξασκεί, ακόμα και όταν θα γίνει αναγνωρισμένος μουσικοσυνθέτης και επαγγελματίας μπουζουξής. Από τα πρώτα χρόνια της κατοχής, ο νεαρός Σταύρος θα εμφανιστεί στο Πάλκο. Έτσι, το 1942 θα εμφανίζεται μαζί με τον Πάνο Πετσά και τον Γιάννη Σαμιώτη στην ταβέρνα του Γιούλη, στην οδό Πατησίων στην Αθήνα. Παράλληλα, θα εργάζεται και σαν υδραυλικός.

Το θέλω να παύσεις να γελάς. Παύσεις το γράφει η ετικέτα του δίσκου. Είναι το τρίτο τραγούδι που έχω φωνογραφεί ο Τζουανάκος, σαν συνθέτης. Μουσική και στίχους δικούς του. Θα το ερμηνεύσει ο κιθαρίστας Θανάσης Παγκαδόρος, συνεργάτης του Χιώτη. Ενώ δεύτερη φωνή κάνει ο ίδιος ο Χιώτης. Φωνογραφήθηκε στις 17 Φλεβάριου του 1949 και κυκλοφόρησε δίσκους 78 στροφών από την Κολούμπια. Στην ορχήστρα, που διεύθυνε ο Δημήτρης Σέμψης Ισσαλονικιός, έπαιζαν μπουζούκια ο Χιώτης και ο Στέλιος Χρυσίνης, κιθάρα ο Πάνος Πετσάς και ακορντεόν ο Μανώλης Μικέλης. Το τραγούδι θα ηχογραφηθεί από διάφορους ερμηνευτές, άλλες 5 τουλάχιστον φορές, χωρίς να υπολογίζουμε τις ζωντανές ερμηνείες από κομπανίες και ερμηνευτές σε κέντρα. Θα προσέξετε πως τα τραγούδια που συνθέτει ο Τζουανάκος, που είναι στο ξεκίνημα της καριέρας του, τα ερμηνεύουν γνωστοί καλλιτέχνες της εποχής. Ο λόγος είναι πως είχαν μεγάλη εκτίμηση στον Τζουανάκο, πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν δεξιοτέχνη του τρίχρου του μπουζουκιού. Μάλιστα, ο Χιώτης θα τον πάρει μαζί του 1944 να παίζει και να τραγουδά με την ορχήστρα του.

το τραγούδι «Ένας διαβάτης», υπάρχει στην άλλη πλευρά του δίσκου της Κολούμπια που είχε και το «Θέλω να πάψεις να γελάς». Εδώ ο Τζουανάκος θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του και σαν ερμηνευτής. Τη μουσική τη γράφει ο ίδιος και τους στίχους ένας κορυφαίος στιχουργός της εποχής, ο Κώστας Κοφινιώτης ή Ραψοδός. Φυσικά, το όνομα του στιχουριού δεν αναγράφεται στις ετικέτες των δίσκων 78 στροφών της Κολούμπια Ελλάδας, αλλά και της Τουρκίας που κυκλοφόρησαν το τραγούδι το Φλεβάρι του 49. Όμως, σε ένα δίσκο των 33 στροφών που κυκλοφορεί από το His Master's Voice το 1987 και έχει τίτλο «Σταύρο Τζουανάκος, ένας διαβάτης», αναφέρεται σαν στιχουργός Κοφινιώτης. Το «Ένας διαβάτης» θα ηχογραφηθεί από 8 ερμηνευτές, χωρίς να υπολογίζουμε τα live. Ο παραγωγός μας θα το ακούει από μικρός, 10 χρονών, να το τραγουδάει ένας πελάτης στο καφενείο του πατέρα του, όταν πιτσιρικάς βοηθούσε στο σερβίρισμα. Αργότερα θα το μάθει από τον Μπάμπι Γκολέ.

Ο κιθαρίστας και συνθέτης Πάνος Πετσάς, ακούσε το αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει σε αυτόν, έγραψε και αυτός τραγούδια για τη φωνή του Τζουανάκου. Μάλιστα, οι δυο τους ξεκίνησαν μαζί να παίζουν σε ταβέρνες στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το Νοσταλγία είναι ένα από τα τραγούδια που ο Πετσάς γράφει μουσική και στίχους και το ερμηνεύει ο Τζουανάκος. Φωνογραφήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1950 σε δίσκο 78 στροφών από την Κολούμπια. Στην ορχήστρα έπαιζαν κιθάρα ο Πετσάς και μπουζούκι ο Χιώτης με τον Γέννη Τατασόπουλο. Ο Τζουανάκος θα αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα ολοκληρωμένου δημιουργού. Από το 1947 ως το 1970 έγραψε κάπου 100 τραγούδια και ερμήνευσε τα περισσότερα από αυτά. Ενώ θα ερμηνεύσει και 50 περίπου τραγούδια άλλων συνθετών σε πρώτη ερμηνεία, κάνοντας πρώτη ή δεύτερη φωνή. Η ιδιαίτερη χρειά της φωνής του και ο παραπονιάρικος τρόπος ερμηνείας του θα τον κατατάξουν ανάμεσα στους κορυφαίους ερμηνευτές του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού.

Μεσόλος του μπουζού και από το χιότι ξεκινάει το τραγούδι «Σταλαγματιά, σταλαγματιά» που ακούσαμε από τον Τζουανάκο. Τη μουσική τη γράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Νίκος Γκούμας, όπως γράφει η ετικέτα του δίσκου 33 στροφών της His Master's Voice που κυκλοφόρησε το 1987 με τίτλο «Σταύρο Τζουανάκος, ένας διαβάτης». Πάντως το δίσκο των 58 στροφών της ίδιας εταιρείας που φωνογραφήθηκε και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 50 δεν αναφέρεται ο στιχουργός. Στην ορχήστρα εκείνης της ηχογράφησης έπαιζαν κιθάρο Πάνος Πετσάς, μπαγλαμά ο Λουκάς Μαλτέζος, συνεργάτης του Τσιτσάνη, και μπουζούκι τρίχορδο ο Χιώτης. Τον χαρακτηρίσαμε παραπονιέρη γιατί επηρεασμένος από τα σκληρά χρόνια της κατοχής και του εμφύλιου θα μεταφέρει στα τραγούδια το κλίμα της μελαγχολίας που αισθάνεται ο ίδιος. Κοινωνική αδικία που βλέπει γύρω του, τη στέρηση, την απόγνωση και την αποσύστηση της ελληνικής κοινωνίας, βλέποντας το άδικο να κυριαρχεί και τους καταδότες και συνεργάτες του κατακτητή να γίνονται αφεντικά και να κυβερνούν στην πατρίδα μας, τους αγωνιστές να του φεγγίζονται και να λιώνουν στα ξερονήσια.

ένα τραγούδι σε πρώτη ερμηνεία που τη μουσική για τους στίχους έγραψε ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ερμηνευσε ο Τζουανάκος. Ήταν το «Η πόρτα του φτωχού» που ακούσαμε από δίσκο των 58 στροφών της Κολούμπια. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1949, 24 του μήνα. Στην ορχήστρα έπαιζαν ακορτέον ο Νίκος Κοσμάς, κιθάρα ο Κώστας Καρύπης, μπουρόκα ο Στέλιος Χρυσίνης και μπουζούκι ο Τσιτσάνης. Ακόμα, τα τραγούδια του Τζουανάκου περιγράφουν και την ερωτική απογοήτευση, την ερωτική απιστία, το χωρισμό με ιδιαίτερο τρόπο. Αν και σημερικά θα διακρίνουμε και κάποια αισιόδοξη νότα. Ο ίδιος θα μεταναστεύσει στην Αμερική μαζί με την οικογένειά του το 1958, αναζητώντας καλύτερη τύχη και οικονομική ευμάρεια. Θα έρχεται όμως στην Ελλάδα κατά περιόδους, προσπαθώντας να προωθήσει τα παλιά του τραγούδια και να συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες, χωρίς ποτέ να καταφέρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Το 1974, στις 17 Δεκέμβρη, σε ηλικία 49 ετών, θα πεθάνει από ανακοπή καρδιάς στη Φλόριντα των ΗΠΑ, σε ένα ξενοδοχείο που έμεινε για κάποια εμφάνιση του εκεί. Θα τα αφήσει στην Αμερική, όπου μένουν μόνο με τα δύο παιδιά της οικογένειας, ο Θανάσης και η Ιωάννα, ή Τζοάννα.

Το 1951 ο Τζουανάκος γράφει μουσική και στίχους για το τραγούδι «Αδικία», που είναι πιο γνωστό και σαν «Όπου άνθρωπος κακία». Το ερμήνευσαν ο πρόδρομο Τσαουσάκης, η Μουτάφογλου, και η Ρένα Στάμου, η Εκατερίνη Σεβδαλή δηλαδή. Θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την Κολούμπια σε δίσκους 78 στροφών. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει και στην Αμερική με ερμηνευτή τον Θόδωρο Καβουράκη σε δίσκους 78 στροφών από την Grecian Artist. Το 1973 θα το ερμηνεύσει και ο ίδιος ο Τζουανάκος σε ένα δίσκο με επιτυχίες του, που θα κυκλοφορήσει στην Αμερική από την Philips. Εδώ θα μάθουμε πως τους στίχους στο τραγούδι έγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης, κάτι που δεν αναφερόταν μέχρι εκείνη την μέρα. Ο Τζουανάκος θα γνωρίσει τη Μαρία Ρίτα Πινοπούλου, αδερφή της ηθοποιού Άννας Γκάλ, συζύγου του Μάριου Δαλέζιου, που είχε τον παράκι Μάριος στην οδό Ιούνο στην Ομόνια, που ήταν το στέκι των μουσικών. Θα παντρευτούν το 1957 και η Ρίτα θα γίνει συντροφός του όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στο τραγούδι. Θα το συνοδεύσει σε αρκετά τραγούδια, στις ηχογραφήσεις, αλλά και στο πάλκο.

Το τραγούδι που ακούσαμε φωνογραφήθηκε στις 26 Φλεβάρι του 1953 με τις φωνές του Τζουανάκου και της Σουζάνας Λαζαρίδου. Τίτλος «Γεια σταματήστε μουσική» ή αλλιώς «Ένα κλάμα». Μουσική και στίχους γράφει ο Τζουανάκος. Αν και αργότερα θα ανακαλύψουμε τους έγραψε ο Χαράμπλος Βασιλιάδης, ο Τσάντας, στο LP του 1987 με τίτλο «Σταύρο Τζουανάκος, ένας διαβάτης». Κυκλοφόρησε σε πρώτη ηχογράφηση σε δίσκους His Master's Voice 78 στροφών. Στην ορχήστρα έπαιζε να κορτεώνει η Ευαγγελία Μαργαρώνη, πιανίστρα του Τσιτσάνη, κιθάρα ο Γιάννης Δέδες, μπάσο ο Σπύρος Αναγνώστου και μπουζούκια ο Γιάννης Σταματίου ή Σπόρος και ο Γιάννης Τατασόπουλος ή Ντίλιγκερ. Αν και στην Αμερική ο Τατασόπουλος έγινε δεκτός με θετικές κριτικές και συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές και μουσικούς, η συνθετική του εξέλιξη δεν ήταν αυτή που θα είχε αν έμενε στην Ελλάδα. Όμως ο συνθέτης πήγε στην Αμερική όχι για τυχοδιοκτισμό, αλλά για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες ζωής για την οικογένειά του. Όπως διαπιστώνουμε, ετούτη η πατρίδα πάντα έδιωχνε τα καλύτερα παιδιά της, στην ξενιτιά. Και αν τυχόν έμειναν και κάποιοι από αυτά εδώ, τα έτρωγε.

απόλυτος διαβητικός από τους πολλούς που ερμηνεύσε ο Τζουανάκος και το Μεσάνυχτα ή σαν κουρέλι. Σεγόντως τον ερμηνευτή κάνει ο Γιάννης Κυριαζής, η Καμπούρης. Εισαγωγή με σόλο στο μπουζούκι από τον Γιώργο Λάφκα, που έγραψε τη μουσική και του τραγουδιού και παίζει στην ορχήστρα της φωνογράφησης. Τους στίχους γράφει ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, η Θεσσαλός. Στην ορχήστρα παίζουν ακόμα, πέρα από τον Λάφκα που παίζει μπουζούκι, κιθάρα Στέλιος Χρυσίνης και μπαγλαμό αδερφός του Πάνος Χρυσίνης.

Από τα πιο γνωστά και πιο πολύ τραγουδισμένα τραγούδια που έγραψε ο Τζοανάκος είναι και το «Λίγα ψίχουλα αγάπης». Χασάπικος από τους κορυφαίους στο είδος. Στίχους γράφει ο Κώστας Βίρβος. Στην πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού που έγινε στις 29 Ιουλίου του 1958 το ερμηνεύει Έφη Νερούτσου και ο συνθέτης συνοδεύει στα φωνητικά. Αυτή η ερμηνεία θα κυκλοφορήσει από τη His Master's Voice σε δίσκους 78 και 45 στροφών. Το 1958 επίσης το τραγούδι θα το ηχογραφήσουν και η Γιάννα Χρυσάφη με τον Πάνο Γαβαλά σε δίσκους 78 στροφών από την Οντεόν. Θα το ξαναηχογραφήσει ο Τζοανάκος με την Νερούτσου και στην Αμερική σε δίσκους Balkan. Μέχρι σήμερα θα το ηχογραφήσουν πάνω από 10 ερμηνευτές διαφόρων ειδών, ενώ οι live ερμηνείες του δεν τελειώνουν ποτέ.

Το τραγούδι «Μα είναι και Θεός» βρίσκεται στην άλλη πλευρά του δίσκου 78 στροφών της His Master's Voice, που περιλαμβάνει το «Για σταματήστε μουσική» που ακούσαμε λίγο πριν, σε μουσική του Τζουανάκου και στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όπως μαθαίνουμε το 1987 στο LP που κυκλοφόρησε η His Master's Voice με τίτλο «Σταύρο Τζουανάκου, ένα διαβάτης». Στην πρώτη του κυκλοφορία, στις 25 Φλεβάριου του 1953, δεν αναφέρεται το όνομα του στιχουργού. Ερμήνευσε ο Τζουανάκος μαζί με τον κιθαρίστα Σταύρο Πλέσα και τον μπουτζουξή Γιάννη Τατασόπουλο ή Ντίλιγκερ.

Το Μαχαραγιάς είναι ένα ανατολίτικο τσιφτεντέλι που ερμηνεύει η Ρένα Στάμου, η Κατερίνη Σεβδαλή, ο Τζουανάκος και Χοροδία, που τον αποτελούσαν ο Νίκος Βούλγαρης και ο Θανάσης Γιαννόπουλος. Η μουσική ανοίξε τον Τζουανάκο και όπως θα μάθουμε το 1974 στο LP Σταύρο Τζουανάκος, οι καλύτερες επιτυχίες μου, που κυκλοφόρησε από την Στάνταρ, τους στίχους έγραψε ο Νίκος Γκούμας. Θα κυκλοφορήσει στις 22 Γενάρη του 1952 σε δίσκους 78 στροφών από την Κολούμπια Ελλάδος και την Κολούμπια Τουρκίας. Θα το ηχογραφήσουν τουλάχιστον 15 ερμηνευτές και θα το ακούμε μέχρι σήμερα σε στέκια και σε κέντρα διασκέδασης. Επίσης, ακούγεται και στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη Ακλοπόλ του 1995.

Το δύο αναμνήσεις είναι ζεμπέτικος που ηχογραφήθηκε το 1962 και ο ήχος είναι πλέον ηλεκτρικός. Κυκλοφόρησε από την Titan Records στην Αμερική σε δίσκους 45 στροφών. Είναι κάποια από τα τραγούδια που ηχογραφούσε ο συνθέτης όταν ερχόταν από την Αμερική στην Ελλάδα. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Τζοανάκος, που το ερμηνεύει επίσης. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά από τον Μπάμπι Γκολέ σε κάποια ταβέρνα στην Πάτρα το 1977 ή 1978, όπως και το επόμενο.

Όμορφος χασάπικος με έξυπνα σχεδιασμένη διφωνία. Το «Θα πάω με κουρσάρικα» το ερμήνευσε ο Τζουανάκος με το Γιάννη Τατασόπουλο, η Ντίλιγκερ. Τη μουσική έγραψε ο Ευάγγελος Νταράλας, αδελφός του Λουκά και θείος του Γιώργου Νταλάρα, που υπογράφει και τους στίχους. Ο Βαγγέλης Νταλάρας έχει γράψει 3 τραγούδια και ένα οργανικό κομμάτι. Φωνογραφήθηκε στις 9 Οκτώβριου 1954 και κυκλοφόρησε δίσκο 78 στροφών από την Κολούμπια Ελλάδας και Αγγλίας.

Στις 4 Νοέμβρη του 1954 ηχογραφήθηκε αυτός ο ωραίος ζεμπέτικος που έχει τίτλο «Τα λεφτά». Ερμηνεύουν ο Τζουανάκος μαζί με τον Γιάννη Κυριαζή, η Καμπούρη. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Πάνος Πετσάς, που παίζει και κιθάρα στην ορχήστρα της ηχογράφησης. Μαζί του παίζουν μπουζούκια ο Χιώτης, που διευθύνει και την ορχήστρα, και ο Ανέσος Αθανασίου, ή Γύφτος. Ακορντεόν ο Γιώργος Κουλαξίζης, μπαγλαμό ο Θόδωρος Δερβενιώτης και μπάσο ο Σπύρος Αναγνώστου.

Το στερνό μου το μεθύσι, στη ζωή μου την πεζή, θα το κάνω με το χάρο να μεθύσουμε μαζί. Λένε οι στίχοι του τραγουδιού που έχει τίτλο «Το στερνό μου το μεθύσι». Μουσική και στίχους γράφει ο Τζουανάκος, που ερμηνεύει το τραγούδι μαζί με τη σύζυγό του τη Ρίτα Τζουανάκου, όπως γράφει και η ετικέτα του δίσκου 78 στροφών της His Master's Voice. Η φωνογράφηση έγινε στις 27 Σεπτέμβρη του 1952 και κυκλοφόρησε σε δίσκους της εταιρείας. Στην ορχήστρα έπαιζαν κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης, που είχε τη διεύθυνση της ορχήστρας αυτής, μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης, αδερφός του Στέλιου, ακορτιόν η Ευαγγελία Μαργαρόνη, η πιανίστρα του Τσιτσάνη, και μπουζούκια ο Γεράσιμος Κλουβάτος και ο Γιάννης Ατασόπουλος, που τον ξέρουμε και σαν Ντίλιγκερ.

Ο Τζουανάκος συνεργάστηκε σε αρκετά τραγούδια με τη Μαρή Κανίνου, ερμηνεύοντας μαζί της είτε σαν πρώτη φωνή είτε κάνοντας δεύτερη φωνή στην ερμηνεύτρια. Στο τραγούδι το Ενέχειρο που ακούσαμε, η Νίνο κάνει συγκόντο στον Τζουανάκο. Ο δίσκος της Χιζμάστερ Voice αναφέρει σαν δημιουργό τον Τζουανάκο. Αλλά στο LP που θα κυκλοφορήσει από την ίδια εταιρεία το 87, μαθαίνουμε πως ο στιχουργός είναι ο Χρήστος Ολοκοτρώνης ή η Θεσσαλός. Φωνογραφήθηκε στις 4 Σεπτέμβρη του 1951. Με την Νίνου, ο Τζουανάκος θα συνεργαστεί πάρα πολύ και στην Αμερική.

ο ερμηνευτής δεν θα ερμηνεύσει πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη σε πρώτη ερμηνεία. Θα πει όμως μερικά, κάνοντας δεύτερες φωνές ή και τρίτη φωνή, ενώ θα ηχογραφήσει αρκετά σε δεύτερες ερμηνείες, κυρίως στην Αμερική. Ένα από τα δύο που ερμήνευσε στην πρώτη ηχογράφηση και σαν πρώτη φωνή είναι και το «Τρελή που θες να με στεφανώσεις». Το άλλο είναι «Σε τούτο το παλιόσπιτο». Δεύτερη φωνή στον Τζουανάκο κάνει ο Τσιτσάνης, που έγραψε τη μουσική και τους στίχους σε αυτόν τον όμορφο χασάπικο. Έχει τη διεύθυνση της ορχήστρας και παίζει και μπουζούκι στην ηχογράφηση. Μαζί του παίζουν ακόμα ακορντεόν ο Νίκος Κοσμάς, κιθάρος Στέλιος Χρυσίνης και μπαγλαμά ο Λουκάς Μαλτέζος. Ηχογραφήθηκε στις 10 Γενάρη του 1950 και κυκλοφόρησε από τη Χις Masters Voice.

Μία, ίσως και μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Γκόγκου, «Η Μπαγιαντέρα», θα ερμηνεύσει του Τζουανάκος. Είναι το «Χαράματα Λυπηταρά» σε μουσική και στίχους του Μπαγιαντέρα, που παίζει και μπουζούκι στην ηχογράφηση. Μπουζούκι ακόμα παίζει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, κιθάρα ο Θέλης Χρυσίνης και μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης. Ηχογραφήθηκε στις 18 Οκτώβριου του 1951 και κυκλοφόρησε από τη Keys Masters Voice σε δίσκους 78 στροφών.

Η πρώτη ηχογράφηση του πασίγνωστου «Μάγισσες φέρτε βότανα» είναι αυτή που μόλις ακούσαμε. Το ερμηνεύουν σε τριφωνία ο Τζουανάκος, ο κιθαρίστας Σταύρος Πλέσσας και ο μπουζουξής Γιάννης Τατασόπουλος, που έγραψε και τη μουσική. Τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Ρούτσος. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Μάγισσες», όπως γράφει η ετικέτα του δίσκου της Κολούμπια, που κυκλοφόρησε το τραγούδι σε δίσκο 78 στροφών. Η ηχογράφηση έγινε στις 29 Οκτώβριου του 1953. Θα το ηχογραφήσουν πάνω από 10 ερμηνευτές διαφόρων κατηγοριών και σε εμάς θα φτάσει ένα διαφορετικό τραγούδι. Τραγουδιέται και σήμερα από λαϊκά ντουέτα, κομπανίες, αλλά και σε μεγάλες πίστες νυχτερινών κέντρων.

Το σφάλμα συγχώρητο ηχογραφήθηκε στις 22 Νοέμβρη του 1955 και κυκλοφόρησε αρχές του Δεκέμβρη από την Κολούμπια σε δίσκο 78 στροφών. Το ερμήνευσαν ο Τζουανάκος με τον Αντώνη Κλειδονιάρη, που κάνει εισαγόντως τον ερμηνευτή. Η ετικέτα του δίσκου της Κολούμπια γράφει σαν δημιουργό του τραγουδιού μουσική και στίχους το Λουγκά Στρογγυλό, ψευδώνυμο του στιχουργού Κώστα Μακρύ. Πάντως η σύνθεση θυμίζει, μουσικά τουλάχιστον, τα τραγούδια που έγραφε ο Τζουανάκος. Φαίνεται πως κάποια υποχρέωση θα έχει ο Τζουανάκος στο Στρογγυλό και το παραχώρησε στα δικαιώματα στη σύνθεση. Ο Τζουανάκος θα το ηχογραφεί στην ίδια χρονιά και στην Αμερική με εισαγόντως τη Μαρή Κανίνου και τίτλο «Φύγε, φύγε», που κυκλοφόρησε από τη Λίμπερτη σε δίσκο 78 στροφών. Ο Γιάννης Σταματίου Ισπόρος έπαιζε μπουζούκι στην πρώτη ηχογράφηση, ο Θόδωρος Δερβενιώτης μπαγλαμά και ο Στέλιος Χρυσίνης κιθάρα.

Κλασικός ζεμπέτικος από αυτούς που συνήθιζε να γράφει ο Τζωανάκος, αυτό το τραγούδι, το παλιό Μεράκι δηλαδή. Φωνογραφήθηκε και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1953 σε δίσκο 78 στροφών από την Κολούμπια. Του στίχους, όπως θα μάθουμε αργότερα, το 1995, σε ένα CD με τραγούδια του Τζωανάκου και τίτλο «Τζωανάκος 1», τους έγραψε ο Νίκος Γκούμας. Το CD κυκλοφόρησε από τη Μήνος. Το 1995, ο Μπάμπης Γκολές θα κυκλοφορήσει ένα διπλό άλμπουμ αφιερωμένο στον Τζωανάκο με τίτλο «Παλιό Μεράκι», που περιέχει 17 τραγούδια που έχει γράψει ή ερμηνεύσει ο Τζωανάκος και 3 τραγούδια σε μουσική του Γκουλέ και στίχους του Τζωανάκου καινούρια. Είναι τα «Το νησί μου», «Μεσάνυχτα» και το «Να ζει κανείς» ή «Μακρύς δρόμος», που ακούμε αμέσως.

Δεύτερη φωνή στο Μπάμπι Γκολέ κάνει Χριστιανά. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Λύρα. Να πούμε εδώ πως εμάς τους νεότερους, ο Γκολέ μας έμαθε τον Τζουανάκο.

Δεν γνωρίζω πώς ο Τζοανάκος έφτασε στη Μοσχολιού. Μάλλον θα την άκουσε στο κέντρο Τριάννα του Βασίλη Χιλά, όπου είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται δίπλα στο Γρηγόρη Πιθικότση το Πάσα του 1962 η Βίκη. Ένα μήνα μετά, στις 15 Μάη του 1962, η Μοσχολιού μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι. Είναι η σύνδεση του Τζοανάκου «Να ξέρεις πόσο πόνεσα» που ακούσαμε, που γράφει τους στίχους και τη μουσική και κάνει δεύτερη φωνή στη 19χρονη Βίκη, η οποία πριν 8 μέρες είχε κλείσει τα 19 της χρόνια. Κυκλοφόρησε τέλη του Μάη του 1962 σε δίσκο 45 στροφών από την Κολούμπια. Στην ορχήστρα παίζουν ο Γιώργος Κινούσης ακορντεόν και μπουζούκια ο Λάκης Καρνέζης και ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το τραγούδι ακούγεται και στην ταινία «Πλήγωσε την αγάπη μου» του 1966.

Πάνος Πετσάς, που ξεκίνησε μαζί με τον Τζουανάκο να παίζουν σε ταβέρνες της Αθήνας στην κατοχή, έχει γράψει τα πιο πολλά τραγούδια που είπε ο Τζουανάκος, άλλων συνθετών δηλαδή. Στο Μαλώνω με το Χάρο, ο Πετσάς γράφει στίχους και μουσική και παίζει κιθάρα στην ηχογράφηση. Στην ορχήστρα ακόμα παίζουν μαζί του ο Γιώργος Κουλαξίδης ακορτεόν, ο Στέλιος Λαζάρου ή Θηβαίος βιολί και μπουζούκια ο Γιάννης Σταματίου ή Σπόρος και ο Γιάννης Τατασόπουλος ή Ντίλιγκερ. Φωνογραφήθηκε στις 26 Σεπτέμβριου του 1953 και κυκλοφόρησε δίσκο 78 στροφών από την Κολούμπια.

Με τον Γιώργο Μιτσάκη ελάχιστα θα συνεργαστεί ο Τζοανάκος. Το τραγούδι «Τα Τάλιρα» ίσως να είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του Μιτσάκη που ερμήνευσε ο ερμηνευτής. Στίχους και μουσική γράφει ο συνθέτης, που παίζει και μπουζούκι στην ηχοορχήστρα, που διευθύνει ο ίδιος. Μαζί του παίζει δεύτερο μπουζούκι ο Λουκάς Μαλτέζος, ακορντεόν η Ευαγγελία Μαργαρόνη και κιθάρα ο Γιάννης Δέδες. Η ηχογράφηση έγινε στις 1 Μάρτη του 1951 και κυκλοφόρησε από το χείσμα Master's Voice σε δίσκο 78 στροφών.

Το «Έχει και χαράματα» είναι ένα από τα ξεχασμένα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Τζουανάκος. Δεύτερη φωνή κάνει η Βούλα Αγγίκα, η βασίλισσα των Σεγόντων. Σε αυτόν τον λεβέντικο ζεμπέντικο, μουσική και στίχους έγραψε ο Πετσάς. Ηχογραφήθηκε στις 29 Μάη του 1962 και κυκλοφόρησε αποτυχής μας.

Voice σε δίσκους 45 στροφών. Στην ορχήστρα έπαιζαν ακορντεόν ο Γιώργος Κινούσης, κιθάρα ο Γιάννης Δέδες και μπουζούκια η Διέοσκορη, ο Λάκης Καρνέζης και ο Κώστας Παπαδόπουλος.

ούτε με τον Μπάμπη ή Λάμπρο Μπακάλι θα συνεργαστεί πολύ ο Τζουανάκος. Ακούσαμε το «Στα φτωχοταβερνάκια», όπου μαζί με τον Τζουανάκο ερμηνεύουν η Γιώτα Λίδια και ο Γιάννης Ατασόπουλος. Η φωνογράφηση έγινε στις 28 Απρίλιο του 1955 και κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε δίσκο 78 στροφών. Στην ορχήστρα έμπαιζαν κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης, μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης και μπουζούκια ο Γιώργος Τσιμπίδης και ο Γιάννης Ατασόπουλος.

Το «Τι να σε κάνω αφού πια δεν σ' αγαπώ» είναι σύνθεση του Τζουανάκου που γράφει μουσική και στίχους. Το ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με τον συνεργάτη του στην Αμερική, Γιάννη Τατασόπουλο. Φωνογραφήθηκε στις 13 Γενάρη του 50 και κυκλοφόρησε από τη His Master's Voice σε δίσκους 78 στροφών. Στην ορχήστρα, που διευθυντής ήταν ο Τσιτσάνης, έπαιζαν ο Τσιτσάνης με τον Λουκά Μαλτέζο μπουζούκια, ο Βαγγέλης Ισυχιόπουλος ακορτεόν και ο Στέλιος Χρυσίνης κιθάρα. Το 1962 θα το ηχογραφήσει η Αγιώτα Λίδα με δεύτερη φωνή τον Χριστάκη, δίσκους 45 στροφών της Κολούμπια.

Με το Μανώλη Χιώτη να παίζει τρίχορδο μπουζούκι, ακούσαμε τον Τζουανάκο να ερμηνεύει μαζί με τον Θανάση Ευγενικό αυτόν τον χασάπικο που έχει τίτλο «Καινούρια αγάπη να βρεις να ξεχάσεις». Φωνογραφήθηκε στις 18 Νοέμβρη 1950 και κυκλοφόρησε από τυχείς Master's Voice σε δίσκους 78 στροφών. Στην ηχογράφηση, πέρα από το Χιώτη, έπαιζαν ακόμα ο Πάνος Πετσάς κιθάρα και ο Λουκάς Μαλτέζος μπαγλαμά.

Το τραγούδι «Ψήφθηκε κόσμο» που ακούσαμε, η ετικέτα του δίσκου αναφέρει σαν δημιουργό και ερμηνευτή του Τζουανάκο. Όμως όλοι οι ριμπεντολογούντες αναφέρουν σαν στιχουργό τον Νίκο Μάθεση ή Τρελάκια. Ποιος μπορεί να τους αμφισβητήσει? Η φωνογράφηση έγινε στις 31 Μάρτιο του 1951 και κυκλοφόρησε από την Κολούμπια σε δίσκους 78 στροφών. Στην ορχήστρα έπαιζαν ο Τσιτσάνης Μπουζούκη, ο Λουκάς Μαλτέζος Μπαγλαμά, η Ευαγγελία Μαργαρώνη Ακορτεών και ο Στέλιος Χρυσίνης Κιθάρα.

Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αφήσουμε. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο Σταύρος Τζουανάκος ίσως να μην μας ξαναπασχολήσει στο μέλλον. Από τους συντελεστές της εκπομπής Πρόσωπο στο Τραγούδι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που διαλέξετε τη συντροφιά μας για απόψε. Ή στο επανακούιν που έλεγαν οι παλιοί ραδιοπειρατές. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Άντε, μην τα λόγια ξεκινάω σήμερα για την καλή εβδομάδα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Δευτέρα πρωί, 5 Οκτωβρίου, με το κρυουλάκι του.

Σάββατο Κυριακό ήταν και πέρασε. Νέα εβδομάδα ξεκινάει, νέα εβδομάδα πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Και μην περιμένετε να το κάνει κάποιος για σας ή να γίνει από μόνοι της. Εδώ βάζουμε πλάτη. Να πούμε πρώτα απ' όλα καλημέρα στο φίλο μας στο Σταύρο. Καλημέρα με βιολογία την πρώτη ώρα για να ξυπνήσουμε. Ούψ. Ξέρω ότι θα προτιμούσες να δει γυμναστική πρώτη ώρα για να ξυπνήσουμε, όχι βιολογία. Καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα Φέη. Καλημέρα στη Λευκάδα που ταξιδεύει άρτα. Καλημέρα Αγγελική που ταξίδεψε. Άκου τώρα Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Καλημέρα George. Σα σκληρά μας ρίχνεις πρωί πρωί. Και καλημέρα στον έτερο George. Αθήνα, Εθνική Οδό πηγαίνοντας για Σκίδρα. Ωραία, πάμε μαζί. Με Πολάνκα, το Ερεσμιντέστινο, το Γερμαντέστινο στα Ισπανικά. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, μέχρι την Παρασκευή και μέχρι τις 10.

το 96 τώρα. Είναι 30 χρόνια πριν. Πολάνκα Λούτσερο, του Αρέσμι Ντέστινο, είχε βγάλει ένα άλμπουμ με διάφορες συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες. Ντουέτα, ντουέτς λεγόταν. Ή Αμίγκος, κάπως έτσι. Νομίζω Αμίγκος. Και είχε διαμαντάκια μέσα, τα δικά του τραγούδια, αλλά κάπως αλλιώς. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε Φιλοχία και Ιωάννηνα. Ο Τριάντς Αλεντάνονταν στην αρχή. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι το έχει κάνει η διασκευή η Ραλία Χριστίδου. Θυμάμαι όταν διασκευή, αλλά μην μου ζητάτε εμένα λεπτομέρειες τέτοιες τα ελληνικά. Ανκόρα βίβο. Και Secret και Madonna.

Δευτέρα πρωί, ψυχρούλα με τα μπουφανάκια μας όλοι. Ακόμη κι εγώ έριξα τα μούτρα μου. Και η Μαντόνα μας πηγαίνει σε μια άλλη εποχή με το Secret. Όπως και αυτές εδώ οι κουκλίτσες. Εσείς θα νομίσετε ότι είναι τραγούδι των 70s, των 60s, ότι είναι κάτω από Motown, αλλά είστε πολύ μακριά. For real, like I do. Το 90s. Άλλα ναι. Θα μπορούσε να το είχαν τραγουδίσει στη Motown. Η Diana Ross, Supremes.

ένα σπάνιο σιγκλάκι από τα μη γνωστά, τα μη αναγνωρίσιμα σε πάρα πολύ κόσμο. For real, άλλωστε μόνο αυτό έβγαλαν. Like I do. Καλημέρα Ηλέκτρα, με προβλημάτισε όλο το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω όσο έχει. Κάποιος από τους δύο μας κάνει λάθος. Καλημέρα από Δημοτικό Σχολείο Μαγνησίου. Μεγανησίου να λέει, Μαγνησίας να λέει. Δημοτικό Σχολείο Μαγνησίου. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα κυρία δασκάλα. Τερέζα, love me more. Η Ελληνίδα Τερέζα.

χωρίς να θυμάμαι ακριβώς, αλλά τραγουδούσε με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ή το Χοριλάκη ή την Οδοντόβουρτσα, ένα από τα δύο. Ένα ήταν Ελληνίδη μου πάντως. Το άλλο ήταν η Τερέζα. Love Me More. Θα την ακούσετε στο Ναυρακή FM και σε φοβερή διασκευή στο Fly Me to the Moon που το είχαν κάνει για τη διαφήμιση του Κάτι Σάρκ. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και ένα ραδιόφωνο που θέλει πολύ απλά να είναι η παρέα σας. Ακόμα και αν δεν του δίνετε σημασία. Ας είναι στο background. Εστονία σας πήγα και goodbye to yesterday.

μια δεκαετία πριν, η Eurovision, όταν λέω τη χώρα. Η Eurovision είναι. Ελληνέα Born στην Γκρόσα Goodbye to Yesterday. Καλημέρα Τζίνα. Συμπατικό αστείο. Πάνω που είχα διασκευή Modern Talking, μου ζητάς Modern Talking. Οπότε θα πάμε έτσι με Βασιλική. Σέρι, σέρι, lady.

η Ελληνίδα Βασιλική, όπως η Ελληνίδα Τερέζα, να διασκευάζει απίστευτα Sherry Sherry Lady. Και εδώ τώρα έχω την πιο περίεργη παραγγελιά. Δεν μου βγαίνει κυλιακιακά δηλαδή. Καλημέρα Τζίνα, you can win if you want, για τη σημερινή διάθεση. Για να μπουστάρουμε και να δώσουμε θετική ενέργεια γύρω μας. Εξαιρετική αφιέρωση στη Στεφανία. Καλημέρα Τζίνα. Ηλικιακά πάντως το τραγούδι είναι πολύ μακριά σου. Modern Talking. Ένα συνάση σειρά. Ένα διασκευή από Βασιλική. Και ένα από τα original. Μια άλλη εποχή, ένας άλλος πλανήτης είναι αυτό το τραγούδι.

μια άλλη εποχή. 1985. Αυτή η μουσική μου φαίνεται ότι έχει έρθει από άλλο πλανήτη, όχι από το δικό μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αίγιο έχουμε. Είστε φανταστικοί, αγαπάμε Aides. Για να κάνουμε τεστάκι τώρα. Aides του 2012. Μη σας μπερδέψει. Είναι οι Γάλλοι Gypsy Queens στα Ιταλικά.

l'Italiano Vero, όχι από το κουτουνό, αλλά από τους Γάλλους Gypsy Queens. Σας μπέρδεψε λίγο αυτό. Καλημέρα λοιπόν, Τρίφωνα, καλημέρα στο Αίγιο. Πού μας ανακάλυψες? Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα από τη χθεσινή εβδομάδα που πέρασε και πάμε για τη σημερινή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον χρόνο. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να περνάνε οι εβδομάδες γρήγορα, να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Εύκολο να το λες, να μου πείτε. You are the sunshine of my life. Ο μεγάλος Stevie Wonder και καλημέρα Λεκό.

You Are the Sunshine of My Life, ο Stevie Wonder και Κωνσταντίνε, με έκαψες. Τσούκα Τσάβες, Take Me Back to Piauí. Μου το στείλες αυτό το βράδυ και το έχω στο repeat μία ώρα.

0: Everybody. Αυτός είναι ο κωμικός, σατυρικός συγγραφέας και τραγουδιστής και βρωμόστομος, όπως διαβάζω, Τζούκα Τσάβες. Take me back to Piauí, κοροϊδεύει τη ζωή των χλιδάτων πλουζιών στο Παρίσι των 70's με τα πάρτε και τις σαμπάνιες. Τι γλυκό τραγούδι, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος βρίσκει κάτι τραγούδια που λέω πώς έχει πιάσει το νόημα των Βρακή FM και το δικό μου.
1: Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά.
0: Και από Βραζιλία το 70 Μάνο Τσάο, Κλελιά Ρένεσαι και μάλα μας. Δεν μας έχουν κάνει παρεμβολή, αν Βρακή ακούτε.

0: σέρα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούνται οι φίλοι και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: Ανάβει στα σκοτάδια, όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω.
1: Μια από τις πιο περίεργες συνεργασίες που έχουν υπάρξει ποτέ. Να συναντηθεί ο Μάνου Τσάο με Σοκράτη Μάλαμα σε τραγούδι που έχει γράψει η Μίλα μου Βρώμικα, Κλέλια Ρένες. Ήταν η Ανατολή. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψε ο φίλος μας ο Γιώργος. Το ακριβότερο πράγμα στον κόσμο που δεν μπορεί να αγοράσει κανένας πλούτος είναι ο χρόνος. Και θέλουμε να φεύγει γρήγορα. Τραγική ηρωνία. Πολύ ωραίο Γιώργο, πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ πολλές φορές πέφτω στην παγίδα και με εσάς. Να φτάσει η Παρασκευή και πλησιάσαμε στην Παρασκευή. Και τι καταλάβαμε, άλλη μια εβδομάδα που έφυγε. Ήταν η Τέρνερ. Από το πολύ ωραία της I don't wanna lose you.

1989 η Tina Turner, I don't wanna lose you. Αυτές τις μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, μου ήρθε μια ανάμνηση. Τα περιοδικά της εποχής τότε έγραφαν για την Tina Turner, την αγέραστη. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ήταν κάτω από 40 τότε. Και την έλεγαν η γιαγιά της ροκ. Εμείς θα μου πεις, ήμασταν 15. Έγραφαν λοιπόν τα περιοδικά ότι η Tina Turner κάθε 6 μήνες αλλάζει αίμα. Γι' αυτό μένει, λέει, τόσο νέα. Και σου δείχνει σήμερα η ανάμνηση επί Μαζονάκη και λες, ούψ, ούψ, αυτό εννοούσαν. More Than a Woman, οι Bee Gees. Πόσο μεγάλα τραγούδια είναι.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Είναι καλοκαίρι του 94 και πέφτουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Και δεν νομίζω ότι για μήνες ακούγαμε τίποτα άλλο. Το MTV δε να το έχει σε high rotation. Ακούσαμε ελάχιστα από αυτούς, αλλά ήταν αρκετό αυτό το τραγούδι των The Motion Project. Η ιστορία του βουνού. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμρακέ FM και το 919.gr.